0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Στο λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, μελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μια γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο αλεποχώριο που τους είχαν εστίσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και τέσσερα πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ενόπλη ληστεία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσια περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού. Όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό Κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερό Πλοχοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια.

0: Υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 έως και τις 10. Σήμερα Τρίτη, 12 του Μαΐου. Το εορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι του Αγίου Επιφανίου. Και του Αγίου Γερμανού. Γιορτάζει λοιπόν ο Επιφάνιος. Γιορτάζει ο Γερμανός. Σήμερα είναι μια μεγάλη, σπουδαία διεθνής ημέρα. Είναι η διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Για την προσφορά τους, τα είπαμε και χθες, μιλώντας με την Κατερίνα Πετράκη, νοσηλεύτρια και αυτή πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά δεν είπαμε μόνο αυτά, είπαμε και άλλα. Θα τα πούμε στην πορεία. Επίσης, σήμερα είναι η διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Να τα προσέχουμε τα φυτά μας. Η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Και σήμερα λέει είναι η ημέρα της Πανσέλινου του Μαΐου ή αλλιώς του Βούδα. Για όσους ενδιαφέρονται. Σαν σήμερα, το 1821, η Ελληνική Επανάσταση μόλις έχει ξεκινήσει και σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πλέον πρώτον πυλών της Τριπολιτσάς. Σαν σήμερα το 1854, οι Αγγλογάλλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως και τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, δηλαδή για σχεδόν 3 χρόνια. Και αυτό γιατί ο βασιλιάς τότε της Ελλάδας, ο Όθωνας, ήθελε να έχουμε συνέχεια της εκστρατείας για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, ενώ οι Αγγλογάλλοι δεν το ήθελαν αυτό. Φανταστείτε, έτσι νοοτροπία, ε. Θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Πάμε στο 1902 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Είναι η πρώτη μεγάλη μονάδα παραγωγής και που δημιουργείται στην Ελλάδα και εγκαθίστανται στην Ελευσίνα. Έναν αιώνα μετά, ίσως και λιγότερο από ό,τι θυμάμαι, πωλήθη. Επωλήθη σε ξένο ιδιοκτήτη. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενώ σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο στη Μακρόνησο, το οποίο λέει προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Και όλοι ξέρουμε πώς λειτουργήσε. Τέλος, σαν σήμερα το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι κατά πώς είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο της Ελλάδος στην ιστορία του.

Όσο διαφορά τον καιρό, 25 λέει το ανώτερο της θερμοκρασίας σήμερα το μεσημεράκι. Πάμε. Άνοδος. Λίγο πιο χαμηλή η ανώτερη τιμή αύριο, Τετάρτη. Και ακόμα λίγο πιο χαμηλή την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα είναι 19 η ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας. Η εκτίμηση, γιατί το έβαλα σημάδι, ότι θα έχουμε το απόγευμα του Σαββάτου βροχή, επιμένει. Αλλά μόνο τότε, έτσι, γιατί από την Κυριακή ηλιοφάνεια. Και σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι αύριο Τετάρτη, μεθαύριο Πέμπτη και την Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά. Ο Α δεν θα μεταδίδει ζωντανές εκπομπές, γιατί η κονσόλα μας, εδώ το βασικό εργαλείο δουλειάς, θα πάει για σέρβις. Το χρειάζεται. Έχει κάνει πολλά πολλά χιλιόμετρα και είναι αναγκαίο να πάει για σέρβις. Να ανανεωθεί, να αντικατασταθούν και ό,τι εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν για να επανέλθει καινούρια. Άρα, τα λέμε σήμερα και μετά, βεβαίως, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά από την Δευτέρα. Πάμε τώρα στα θεματάκια μας. Σήμερα, πραγματικά, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Το σημειωματάριο είναι γεμάτο στην κυριολεξία από θέματα που πρέπει να πούμε, να προλάβουμε, να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε. Και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα εδώ, της Καβάλας. Ξεκινάμε χωρίς καθυστέρηση. Ο Ντόναλντ είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος γιατί οι Ιρανοί, που κατά τα άλλα έχουν χάσει αυτόν τον πόλεμο, όχι μόνο δεν παραδίδονται, γιατί αυτά που ζητάνε οι Αμερικάνοι στην ουσία είναι όροι που δέχονται οι ηττημένοι ενός πολέμου, αλλά στην ουσία τον κοροϊδεύουν κιόλας. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, γι' αυτό υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε κλιμάκωση. Είναι ξεκάθαρο τώρα πλέον, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να εμπλακούν περισσότερο. Όμως, φαίνεται ότι τους τραβάνε προς αυτή την κατεύθυνση οι Ιρανοί, με τη στάση τους. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους, εντάξει, και αυτοί μην νομίζετε ότι ανερμάτιστα κινούνται. Με την έννοια ότι βγαίνουν και λένε και δημόσια ότι σας κερδίσαμε, λέει, στο πεδίο της μάχης, θα σας κερδίσουμε και στη διπλωματία. Χωρίς σχόλιο. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι κανένας δεν έχει κερδίσει. Δεν έχει κερδίσει αυτό το επιθυμητό, έτσι. Μην το πλατιάζουμε το θέμα. Όλα αυτά συντείνουν, όλα αυτά μας λένε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν τα πράγματα, που δεν είναι καλή. Πάμε προς περαιτέρω κλιμάκωση. Να αφήσουμε και αφήνουμε έξω και τις περιόδους ανακοχής και όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς. Από την άλλη πλευρά, από το άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία, σας λέγαμε χθες ότι ο Πούτιν άρχισε να λέει και δημόσια ότι ίσως πλησιάζει το τέλος αυτής της, αυτού του πολέμου. Και να πούμε ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία τηρείται κάπου αλλού και κάπου αλλού δεν τηρείται, στο μέτωπο αυτό το μεγάλο, το ρωσο-ουκρανικό. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ναι, το πήρε απόφαση ο Βλαδίμηρος ότι δεν θα πετύχει αυτό που θέλει. Και άρα ας κατοχυρώσουμε αυτά που έχουμε. Φεύγουμε από τα διεθνή, ή μάλλον πάμε στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας.

Γιατί τώρα πλέον αυτή η υπόθεση με αυτό το drone, το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα, είναι ξεκάθαρο σε ποιο ανήκει, είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούσε να κάνει και όλα αυτά είναι, και μάλιστα κάποιοι μίλησαν και για αχαριστία των Ουκρανών προς τη χώρα μας, γιατί αν αυτά τα 300 κιλά εκρηκτικής ύλης έσκαγαν κάπου σε κάποιο στόχο, στο Σκορπιό, σε κάποιο ρώσικο πλοίο, θα έμπλεκαν τη χώρα μας σε άλλα επεισόδια. Η δυσφορία είναι μεγάλη στην ελληνική πλευρά, αλλά κατά την άποψή μου η δυσφορία δεν θα πρέπει να επιδειχθεί μόνο στο λεκτικό επίπεδο, μόνο στα λόγια. Πρέπει να πάμε και σε έργα. Τι έργα? Να δημοσιοποιήσουμε καταρχήν ότι αυτό είναι ουκρανικό, να ζητήσουμε εξηγήσεις και βεβαίως, γιατί έχουμε βοηθήσει και πολύ, όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και στρατιωτικά με πολεμικό υλικό τους Ουκρανούς, να δείξουμε, επαναλαμβάνω, εμπράκτος αυτή τη δυσαρέσκεια στο Βολοντίμιρ, που κινείται με τα δικά του δεδομένα. Μέχρι σε ένα σημείο βεβαίως. Αλλά όταν μπλέκεις άλλη χώρα, η οποία σε έχει ευεργετήσει, θα πρέπει να το σκεφτείς διπλά και τριπλά. Να πούμε ότι και άλλη φορά στη Μεσόγειο έχουν γίνει τέτοια επεισόδια και τις επιθέσεις, αλλά όχι σε χώρες, σε χωρικά ύδατα χωρών, που είναι με το πλευρό σου αναφανδόν και από την πρώτη στιγμή. Κάπου υπάρχει και ένα όριο. Περιμένω την αντίδραση της Ελλάδας, η οποία ακόμα είναι, δεν έχει εκφραστεί επισήμως. Στα δικά μας τώρα, στα καθεαυτού δικά μας. Φαίνεται, και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο από τις δηλώσεις και τις εκτιμήσεις των δηλώσεις πολιτικών, εκτιμήσεις δημοσιογράφων, ότι όταν θα τελειώσει αυτό το καλοκαίρι, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, στο τέλος αυτού του καλοκαιριού θα έχουμε εκλογές στη χώρα μας. Ήδη η ημερομηνία της 27ης Σεπτεμβρίου έχει κυκλωθεί. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι κλειδιά, έτσι, εργαλεία, όπου εκεί φαίνεται η πτώση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Υπάρχουν και άλλα, ακόμα και στην αγορά, μηνύματα. Στην αγορά, επαναλαμβάνω, μηνύματα που δείχνουν πως κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πιο αναλυτικός σε αυτό το κομμάτι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι φουντώνουν αυτές οι εκτιμήσεις και οι φήμες και τα σενάρια. Αυτό το έχει αντιληφθεί και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με δηλώσεις του χθες είπε ότι τώρα, δηλαδή τον Αύγουστο θα είναι αργά, τον Ιούνιο ίσως είμαστε έτοιμοι. Οι εκτιμήσεις μιλούν για τέλος Ιουνίου ή επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός του, που όπως σας είπαμε, μια βασική, έτσι, πρόβλεψη αναφορικά με το όνομα είναι πηξίδα. Πηξίδα με αρχηγό τον Τσίπρα. Ναι. Και το λέω αυτό το ναι, γιατί χθες είδαμε το επεισόδιο το δεύτερο στο χιλιοστό, για όλα το ντοκιμοντέρ, έτσι, τη σειρά, για όλα όσα έγιναν και βεβαίως προ του 2015, αλλά κυρίως στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Μαθαίνεις καινούργια πράγματα, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν έχεις διαβάσει και το βιβλίο «Μεγάλη Μπλόφα», αυτό το δύο εξαιρετικών δημοσιογράφων, Βαρβετσιώτου και Δεδρινού, να λέμε και τα ονόματα. Υπάρχουν και σημεία, έτσι, μπορεί και χωρίς νόημα, αλλά έχουν

από την άλλη ανάγνωση και πολλά νοήματα. Για παράδειγμα, η δημοσιογράφος ρώτησε τον Γιουνκέρ τις αντιδράσεις των άλλων υπουργών οικονομικών όταν γινόταν όλο αυτό και πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να ξεπληρώσει αυτά τα χρέη. Και ναι, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι πολίτες, κάποιοι πολιτικοί, χωρίς βεβαίως να είναι εκπρόσωποι χωρών στα κορυφαία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να έλεγαν όλο αυτά το όλο αυτό το διάστημα, το πολύ μαύρο για τη χώρα μας, διάφορα έξαλλα. Όπως για παράδειγμα, να πουλήσετε εκείνο το νησί, να κάνετε το ένα και να κάνετε το άλλο. Όμως, όταν μια πρόταση από μια υπουργό οικονομικών μιας χώρας προς το Γιουνκέρ του τύπου «ας πουλήσουν την Ακρόπολη» ακούγεται σε επίσημη έτσι, κουβέντα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Γιουνκέρ, επαναλαμβάνω, παίρνει άλλη διάσταση. Ρώτησε δημοσιογράφος αν όντως υπήρχε αυτή η κουβέντα. Ο Γιουνκέρ το επιβεβαίωσε. Ρώτησε επίσης η δημοσιογράφος ποιος είναι αυτός ή ποια ήταν αυτή και δεν είπε. Λέει, δεν θα σας πω, γιατί δεν θέλει να μείνει στην ιστορία το όνομά του ότι είπε αυτή την, άντε να μην πω, πρωί-πρωί, τι είπε. Αυτή την χαζομάρα. Καταλαβαίνετε τι ήτανε, τι ήθελα να πω. Όμως η δημοσιογράφος, επειδή ξέρει ανεπίσημα ποιος ή ποια, μάλλον ποια το είπε αυτό, έδειξε και τη σχετική φωτογραφία και καταλαβαίνεις ότι προέρχεται από χώρα της Βαλτικής. Από, ναι, τη Βαλτική, μια χώρα από της Βαλτικής, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια, έτσι, ένα μικρό εσταντανέ, αν θέλετε. Μια μικρή ιστορία από την τεράστια ιστορία που έχουμε μπροστά μας για αυτή την διαπραγμάτευση. Αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή εκπομπή είναι δύο πράγματα. Μία στοιχομηθεία Τσίπρα-Γιουγκέρ στην πρώτη τους συνάντηση ως πρωθυπουργός ο ένας με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάει, λέει ο Τσίπρας, στον Γιουγκέρ και του λέει, εγώ, λέει, έχω εκλεγεί με το 36% των Ελλήνων, της ψήφου των Ελλήνων. Και εκπροσωπώ αυτό το μεγάλο κομμάτι και θέλω να περάσουν τα δικά μου αιτήματα. Θέλω να εκφραστεί και στις διαπραγματεύσεις η βούληση του ελληνικού λαού, δηλαδή διαγράφω το μνημόνιο. Και του απαντά ο Γιουνκέρ. Δεν με εντυπωσιάζεις με αυτό το ποσοστό. Και δεν με εντυπωσιάζεις γιατί, αν στη δική μου χώρα έλεγα αυτά τα πράγματα που έλεγες εσύ για να βγεις με 36% στη δική σου χώρα, εγώ θα έβγαινα με 80%. Ωραία απάντηση. Και επίσης το άλλο είναι στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων, γιατί ο Βαρουφάκης πήγαινε μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών και τους έκανε μάθημα. Λες και οι άλλοι δεν ήξεραν οικονομικά και ο Βαρουφάκης ήξερε, ήταν ο μόνος που γνώριζε. Στο περιθώριο λοιπόν αυτών των συναντήσεων και επαφών, ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές ήταν ένας Αυστριακός, ο Βίζερ. Και επειδή κουράστηκε κάποια στιγμή ο Βαρουφάκης και του λέει, ελάτε να σταματήσουμε όλα αυτά, στο τέλος εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, η Ελλάδα δηλαδή δεν θα κάνει τίποτα και εσείς θα μας δώσετε τα χρήματα. Είχε αυτό στο μυαλό του, ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα και θα πάρει τα χρήματα των Ευρωπαίων. Και το απαντάει ο άλλος, κοίταξε με στα μάτια, αν συνεχίσετε έτσι θα χρεοκοπήσετε. Εκεί φτάσαμε, κοντά, στο χιλιοστό. Κατά τα άλλα, έχουμε αυτή την υπόθεση για τη σύλληψη 8 μελών μιας συμμορίας που λίστεψε μια τράπεζα 200.000. Τους βρήκαν όλους. Και μάλιστα, λέει, οι συλλήψεις έγιναν κάτω από το φως της δημοσιότητας, έτσι ώστε να γίνουν και κινήσεις στα σπίτια όλων αυτών που συνελήφθησαν και να πιαστούν και άλλοι. Βρέθηκε όλο το ποσό, στην ουσία βρέθηκε ένας και πολεμικός εξοπλισμός, βαρύς πολεμικός εξοπλισμός, λέει, με τα όπλα, τα καλάζινκομ, με τις σφαίρες να είναι στη θαλάμη, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Σκληρότατη κακοποιή. Ανάμεσά τους και δύο γυναίκες αυτή τη συμμορία.

Πριν πάμε στα δικά μας, τα πολύ δικά μας επαναλαμβάνω, να πούμε και κάτι που βεβαίως αφορά και έναν δικό μας εδώ από την Καβάλα και συγκεκριμένα τον Σταύρο Φλόρο από την Μεσορόπη. Είχε ένα σοβαρό, σοβαρότατο ατύχημα εκεί στον Άγιο Δομήνικο, παίκτης του reality, του Survivor. Γι' αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτού του σοβαρότατου τραυματισμού του, χθες δεν μεταδόθηκε το επεισόδιο και δεν ξέρουμε πότε θα μεταδοθούν, γιατί μεταδοθεί άλλο επεισόδιο, γιατί τραυματίστηκε σοβαρά ο συγκεκριμένος. Έχει ξεφύγει, ο κίνδυνος δεν υπάρχει για τη ζωή του, αλλά επαναλαμβάνω, είναι σοβαρά τραυματισμένος. Τι έγινε? Ξέρετε, οι παίκτες δεν είναι συνέχεια στα παιχνίδια και να τρώγονται ένας με τον άλλον, να μαλώνουν και να είναι η κάμερα εκεί και να τους παίρνει. Υπάρχει και πολύς άπλετος ελεύθερος χρόνος. Υπάρχει και πείνα. Και προκειμένου ο συγκεκριμένος να χορτάσει, έκανε ψαροντούφεκο. Όμως ένα ταχύπλο που έπλεε στην περιοχή τον χτύπησε, προφανώς να υποθέσω στο κεφάλι. Δεν λέει ακριβώς που, οι πληροφορίες δεν λένε ακριβώς που, αλλά αν είσαι σοβαρά τραυματισμένος και υπήρχε αρχικά κίνδυνος για τη ζωή σου, καταλαβαίνεις ότι ναι, στο κεφάλι είναι. Αυτοί που διαπίστωσαν πρώτοι ότι υπάρχει θέμα είναι οι Τούρκοι παίκτες του Survivor που ήταν εκεί στην περιοχή, γιατί τώρα αυτή την εποχή γυρίζεται και το τουρκικό το Survivor. Ειδοποίησαν και ακολούθησαν τα υπόλοιπα, ασθενοφόρο, νοσοκομείο. Σοκ φυσικά σε όλους τους Έλληνες εκεί την αποστολή της Ελλάδας στον Άγιο Δομήνικο. Και εννοείται πως σταμάτησε το επεισόδιο, να προβάλλεται. Με τις ευχές μας για περαστικά και για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στο παιχνίδι, θα το δούμε. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Το κυρίαρχο, το κορυφαίο είναι η υγεία. Τώρα πάμε στα δικά μας. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε στην πορεία όλα. Ξεκινώντας από τις εκλογές που έχουμε και σήμερα, μάλλον και αύριο και μεθαύριο, αλλά θα μπούμε και μέσα στον Ιούνιο. Έχουμε εκλογές 5η Παρασκευή στον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας. Με 2 παρατάξεις να διεκδικούν την ψήφο των εμπόρων της περιοχής, της πόλης. Η βασική παράταξη μάλιστα έκανε και ένα ωραίο βιντεάκι με όλους τους υποψηφίους εκεί μπροστά στο λιμάνι, έχοντας πίσω την χερσόνησο της Παναγίας και λέγοντας ένας πίσω από τον άλλον κάποιες ατάκες για την αγορά, για τους στόχους, για το πώς θέλουν να κινηθεί η νέα διοίκηση, που αυτή θα κερδίσει, δεν το συζητάμε, και να βοηθήσει στο πολύ πολύ δύσκολο έργο των εμπόρων. Ναι, τεράστια δυσκολία. Παράλληλα με τις εκλογές των εμπόρων, έχουμε και εκλογές την 5η στους καθηγητές, στην ΕΛΜΕ Καβάλας. Τον Ιούνιο έχουμε εκλογές στους δασκάλους και επίσης εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο, όπως βεβαίως εκλογές την ίδια μέρα σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Η διαφορά των εκλογών εμπόρων, καθηγητών, εκπαιδευτικών, τέλος πάντων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γιατρών, είναι ότι στην πρώτη κατηγορία οι εκλογές γίνονται με κάλπη, στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στους γιατρούς, γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Νέα εποχή, γιατροί. Από το σπίτι τους, από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους θα ψηφίσουν και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Με διασφάλιση όλων των απαραίτητων για να έχουμε το αποτέλεσμα το σωστό. Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Χθες το μεσημεράκι είχαμε ένα τροχαίο εκεί. Ξέρεις, ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις από τον Άγιο Σύλλα, στην Καβάλα, από την πλευρά της Καβάλας. Είχαμε το θάνατο ενός 30χρονου αναβάτη μιας μεγάλου κυβισμού.

μου μοτοσικλέτας από τη Βουλγαρία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή. Τώρα εδώ οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν ακριβώς σύγκρουση με ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Επαναλαμβάνω, οι πρώτες πληροφορίες, έτσι αυτά που μαθαίνουμε, είναι ότι ο αναβάτης, ο οποίος μάλλον κατέβαινε προς Καβάλα, το αυτοκίνητο ανέβαινε προς Άγιο Σύλλα, έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο οδόστρωμα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Το τονίζω βεβαίως και το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί περιμένουμε και την αστυνομία, την ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνήθως μια μέρα μετά βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση με γενικόλογα, αλλά εμείς θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Το ζήτημα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, 30 χρονών. Και εδώ και πάλι το θέμα είναι η προσοχή, εννοείται. Το κυρίαρχο είναι η ταχύτητα. Αυτή η ρημάδα, η ταχύτητα. Να μην την έχουμε. Και από την περιοχή εκεί θα πάμε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Χθες μιλήσαμε με την Κατερίνα Πετράκη με αφορμή την σημερινή ημέρα των νοσηλευτών. Μας είπε για τις δυσκολίες, εννοείται τεράστιες δυσκολίες και υποστελέχωση. Με το 55% των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου δουλεύει το νοσοκομείο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους νοσηλευτές, 55%. Λόγω αυτής της κατάστασης και λόγω του γεγονότος ότι το νοσοκομείο της Καβάλας επίσημα δεν είναι, αλλά ουσιαστικά είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο, εξυπηρετώντας περιστατικά από τους γύρω νομούς, φυσικά και της Καβάλας, έγινε μια τεράστια προσπάθεια, λέει, να γίνουν εκτός σειράς 37 προσλήψεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Έγιναν αυτές οι προσλήψεις. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, και το ίδιο χρονικό διάστημα που αυτοί οι 37 μπήκαν στη δουλειά, 29 έφυγαν με σύνταξη. Μία ή άλλη, δηλαδή, στην ουσία. Πάλι πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί, το άσχημο, βαρύτατο κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, αυτό που είπε η κυρία Πετράκη είναι ότι όλα ξεκινούν, η γκρίνια αυτή, η μαυρίλα, ξεκινάει από αυτό ακριβώς, από την υποστελέχωση, ότι δεν υπάρχει κόσμος να καλύψει τις βασικές θέσεις. Και όχι μόνο στην Καβάλα, σε όλα τα νοσοκομεία. Και αναγκάζεται η ΥΠΕ να καλύπτει κενά από εδώ, από εκεί, στέλνει τον έναν εκεί, στέλνει τον άλλον αλλού. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Γιατί και οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν δικαιώματα και θέλουν να ξέρουν που δουλεύουν και να δουλεύουν εκεί που πρέπει. Ο γιατρός της Καβάλας να δουλεύει στο νοσοκομείο της Καβάλας και όχι να στέλνεται μία στις Αίρες, μία στη Δράμα, μία στην Ξάνθη. Και να το κλείσουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για αυτό το θέμα, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι που μας περιέγραψε η κυρία Πετράκη. Δεν συνέβη, λέει, στο νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά συνέβη σε ένα άλλο νοσοκομείο. Με νοσηλεύτη, νοσηλεύτρια. Υπάρχουν συνάδελφοι και στην Καβάλα αλλά και αλλού, όπου συνάδελφοι νοσηλευτές, έτσι, όπου έχουν να πάρουν μέχρι και παραπάνω από 200 ημέρες ρεπό. Δηλαδή κάποιος στην Καβάλα που βγήκε πρόσφατα στη σύνταξη, έφυγε από τη δουλειά ένα χρόνο πριν για να πάρει τα ρεπό του και βεβαίως να έρθει η ημερομηνία να βγει με το καλό ο άνθρωπος στη σύνταξη. Στην Καβάλα έγινε έτσι. Σε μια περίπτωση εκτός Καβάλας, στην περιφερειακή μας, στην υγειονομική περιφέρεια, ήρθε η ώρα σε μια νοσηλεύτρια να πάρει τη σύνταξή της. Όχι όμως η ώρα ακριβώς, είχε και κάποια πολλά, πάρα πολλά ρεπό. Και εκεί την έβαλα, λέει, να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι θα πάρει τα ρεπό της, αλλά όταν αυτά εξαντληθούν θα βγει στη σύνταξη. Δεν θα επιστρέψει, δηλαδή, στην υπηρεσία. Τρέλα. Τρέλα, πραγματική. Βλέπουμε το ρολόι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

Θα τα πούμε στην πορεία. Ίσως ναι, στο πρώτο κομμάτι δεν θα κάνουμε κάποια συνέντευξη. Θα πάμε από το δεύτερο κομμάτι, από το δεύτερο μισό. Γιατί επαναλαμβάνουμε, υπάρχει πολύ υλικό εδώ από την τοπική επικαιρότητα. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις.

Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.

0: μέσου χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αλφα 88,6.
7: Επιστρέψαμε και να γλιτώσουμε και χρόνο. Δεν έχουμε ούτε τραγούδι, ούτε και μουσική ανάσα. Πάμε. Λέγαμε για το νοσοκομείο. Λέγαμε για τα προβλήματα εκεί στη λειτουργία και το πολύ κακό κλίμα. Και αυτό το κακό κλίμα γίνεται ακόμα χειρότερο μετά την είδηση για την αποχώρηση του προϊσταμένου της ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Ο δόκτωρ Ιωάννης Τριανταφυλλίδης υπέβαλε την παραίτησή του και μάλιστα με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο διαδίκτυο περιγράφει με ζωφερά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Τοποθετείται δημόσια για τη θητεία του, τις παρεμβάσεις που όπως υποστηρίζει επιχείρησε να εφαρμόσει, αλλά και το κλίμα που επικράτησε τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο. Σε αυτή τη δήλωσή του κάνει εκτενή αναφορά στην αναδιοργάνωση του χειρουργικού τμήματος, στους δείκτες λειτουργίας και συνάυξης της χειρουργικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα περιγράφει ένα περιβάλλον έντονης εσωστρέφειας, ανθρωποφαγίας και διαρκούς αμφισβήτησης, κάνοντας λόγο για συστηματική στοχοποίηση, πόλεμο λάσπης και προσπάθειες ηθικής και υπηρεσιακής εξόντωσής του. Ο ίδιος αναφέρει πάντως και καταλήγει ότι αποχωρεί με καθαρή συνείδηση, υποστηρίζοντας ότι παραδίδει ένα χειρουργικό τμήμα πρότυπο και μια σημαντικά βελτιστική

Ιωμένη Ιατρική Υπηρεσία. Δεν έχουμε χρόνο να τη διαβάσουμε όλη. Έχει τη σημασία της. Είναι μία πλευρά που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος. Ακόμα και αυτά να είναι η δική του άποψη και δεν ξέρω, βεβαίως δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά ακόμα και τα μισά από όλα αυτά να είναι αληθινά, μπορεί να είναι όλα, έτσι, αλλά και τα μισά να είναι αληθινά, ναι, η κατάσταση εκεί πάνω, στο νοσοκομείο και με βάση αυτά που γράφονται, είναι άσχημη. Υπάρχει μια διαμάχη και μεταξύ του προσωπικού και όχι μόνο του προσωπικού με τη διοίκηση. Είναι ξεκάθαρο τώρα αυτό. Αυτό που κρατάμε πάντως ως αποτέλεσμα είναι ότι ένας ικανότατος επιστήμονας, γιατρός, χειρούργος αποχωρεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο το σημαντικό, έτσι, για τον κόσμο, για αυτόν που θέλει να έχει υπηρεσίες υγείας στο νοσοκομείο της Καβάλας. Να απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας.

κλείνοντας τα του νοσοκομείου, χθες είχαμε και μια άλλη ανακοίνωση από τον γιατρό, τον γνωστό γιατρό, τον Ξενοφόντα Κροκίδη, με αφορμή τα 50 χρόνια λειτουργίας της νοσηλευτικής σχολής του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Ο Ξενοφόντα Κροκίδης έκανε μια αναδρομή από το 1976 μέχρι και τώρα. Τι πρόσφερε αυτή η νοσηλευτική σχολή, από την οποία σε αυτά τα 50 χρόνια, σε αυτόν τον μισό αιώνα, έχουν αποφοιτήσει 1.368 νοσηλευτές και κυρίως νοσηλεύτριες. Το νούμερο είναι εντυπωσιακό. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Νέα Καρβάλη, όπου από μια ανακοίνωση του πολύ δραστήριου σε αυτό το κομμάτι, με ανακοινώσεις δηλαδή, Χρήστου Ποτόλια, του Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, μάθαμε ότι έγινε ένα κάλεσμα από τον Καπλάν Ιωσηφίδη, εκεί από το Μουσείο, Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Νέας Καρβάλης, προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, να πάνε στο κτίριο να δουν τα χάλια του κτιρίου, έτσι, τα μαύρα χάλια του κτιρίου. Από τις φωτογραφίες που έκανε γνωστές, δημοσιοποίησε ο Χρήστος Ποτόλιας, ναι, το βλέπουμε και εμείς, ότι χρήζει επίγουσας επέμβασης ένα κτίριο που μέσα του φιλοξενεί θησαυρούς της ιστορίας. Και πραγματικά είναι οξύμορον μέσα να λάμπει λόγω αυτών των θησαυρών και απ' έξω να ζέχνει. Αυτό που λέει ο Χρήστος Ποτόλιας, βεβαίως από τη δική του πλευρά, είναι να ξεκινήσει άμεσα η προσπάθεια της Καβάλας, του Δήμου, οποιοδήποτε άλλου φορέα, να διεκδικηθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να έχουμε έργα συντήρησης στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Νέας Καρβάλης. Φεύγουμε από τη Νέα Καρβάλη, πάμε στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας. Τόσα χρόνια το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, κάνω προσπάθεια να μην μου φύγει και πω ΤΕΗ Καβάλας. Εκεί όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνησης. Αν μία φορά είναι μαύρα χάλια η κατάσταση εκεί στο Μουσείο στη Νέα Καρβάλη, βάλτε επί 10 στην Πανεπιστημιούπολη.

Όσοι έχετε επισκεφτεί το χώρο, ακόμα και εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα ίδια χάλια ήταν, τα ίδια χάλια είναι. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες. Έχω ξεκινήσει εκεί στη βιβλιοθήκη. Συνεχίζονται με το βασικό που είναι να μονωθούν οι οροφές των κτηρίων. Αν μονώσεις τις οροφές των κτηρίων, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα γίνονται. Η φθορά του χρόνου δεν χτυπάει τόσο πολύ. Στην οροφή είναι που ξεκινάει το κακό. Είναι σε εξέλιξη αυτά τα έργα λοιπόν, αλλά το βασικό έργο και η βασική γρατζουνιά στην εικόνα της Πανεπιστημιούπολης είναι οι φοιτητικές εστίες. Εκεί που για αυτό το μαύρο χάλι βάλει το επικρατό. Τι επικρατεί. Αυτό το έργο είναι ένα διαφορετικό έργο που κατά την άποψή μου έπρεπε να είναι πρώτο, να υλοποιείται δηλαδή η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών, αλλά μάλλον δεν θα συμβεί αυτό. Πρώτο. Θα συμβεί κάποια στιγμή, δεν το συζητάμε, αλλά θα αργήσει. Κακώς. Και απάνω από τον Άγιο Λουκά που βρίσκεται η Πανεπιστημιούπολη θα κατεβούμε στη θάλασσα. Θα πάμε στον Πάτη. Τα είπαμε και χθες, τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ο Πάτης άνοιξε και για τα καταστήματα εστίασης που λειτουργούν, αλλά και για τη θάλασσα. Μέχρι και τις 28 του Μαΐου δεν θα υπάρχει εισιτήριο για κάποιον που θέλει να μπει στην παραλία. Από τις 28 Μαΐου και μετά θα έχει εισιτήριο. Το εισιτήριο θα κοστίζει 3 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 17 ετών το κόστος θα είναι 2,5 ευρώ. Ενώ παιδιά κάτω των 6 ετών θα είναι δωρεάν. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πρώτη φορά θα το έχουμε είναι η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων όχι με φυσική παρουσία στο ταμείο και μετά μπαίνεις στην παραλία αλλά και διαδικτυακά από το κινητό application. Ειδικό λοιπόν application και μάλιστα για να δελεαστεί και ο κόσμος να αγοράζει εισιτήρια μέσα της εφαρμογής και με εκπτώσεις. Το ύψος των εκπτώσεων δεν το γνωρίζουμε. Μένοντας σας της θάλασσας, να πούμε ήδη ότι ήδη έχει ξεκινήσει από την πλευρά του Δήμου Καβάλας η γνωστή τέτοια εποχή κάθε χρόνο συμβαίνει, επιχείρηση τοποθέτησης ομπρελών στις δημοτικές παραλίες της Καβάλας. Ερχόμενος σήμερα το πρωί προς το στούντιο, είδα ένα φορτηγό του Δήμου γεμάτο με αυτές τις ομπρέλες, δηλαδή τα καλύματα που πάνω έχουν καλαμιές και οι υπαλλήλους του Δήμου να πηγαίνουν προς παραλίες. Ξεκινάει και αυτό και αυτή η περίοδος. Και επίσης βλέπω, ειδικά στην παραλία της Ραψάνης, όλο και περισσότερος κόσμος τώρα πλέον κατεβαίνει στην παραλία για να κάνει τη βουτιά. Λίγο κρύα μεν από ό,τι μου είπαν τα νερά, αλλά αρχίσαμε μάλλον, συγγνώμη. Πάμε τώρα σε μια... Έτσι ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο και ξέχασα χθες να το κάνω. Μάλλον δεν πρόλαβα να το κάνω, να πω την αλήθεια. Σε μια πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου, του δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας. Την Κυριακή αυτή έγινε. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, εκεί στην περιοχή, στην Κηπούπολη. Τι έκαναν λοιπόν τα μέλη του συλλόγου, η διοίκηση? Πήγαν και πήραν κάποια γλαστράκια με λουλουδάκια και βγαίνοντας οι κυρίες από την εκκλησία τους προσέφεραν ένα λουλουδάκι γιατί οι περισσότερες, αν όχι όλες, ήταν μαμάδες. Για τη γιορτή της μητέρας λοιπόν αυτό το λουλουδάκι, αυτό το γλαστράκι άλλαξε και τη διάθεση. Και εδώ να δώσουμε τα εύσημα και να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά

για να προσφέρεις, έτσι, να κάνεις τη διαφορά, να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι και ότι είσαι δραστήριος. Πόσο να έκαναν αυτά τα 30, 40, πόσα ήταν δεντρίλια, τι κόστος να είχαν. Αγοράστηκαν, προσφέρθηκαν και ναι, επαναλαμβάνω, έδειξαν πράγματα για τη μητέρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο προγραμματισμένο, έτσι, στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Είπαμε η Θάσος είναι αυτή που θα ταλαιπωρηθεί το επόμενο διάστημα. Για σήμερα λοιπόν, 7.30 με 2, διακοπή ρεύματος στο λιμένα στην περιοχή κοντά στο φράγμα των υποβρύχιων καλωδίων. Σήμερα επίσης 8 με 3. Στην Καβάλα, μία πολυκατοικία επί της οδού Βελισσαρίου 4. Αύριο όμως είναι αυτή η δύσκολη ημέρα που σας λέγαμε. Και βεβαίως έχει και τις επόμενες. Να τις πούμε, θα δούμε, γιατί δεν θα είμαστε μαζί τις επόμενες μέρες. Αλλά για αύριο, 13 του μηνός, διακοπή ρεύματος 7 με 1.30 στον Πρίνο, 7 με 11 στον Λιμένα, 7.30 με 1 στον Πρίνο, σε μια περιοχή του Πρίνου είναι με 1 η ώρα, σε μια άλλη περιοχή 11 με 2.30, σε άλλη περιοχή του Πρίνου, επαναλαμβάνω. Είναι δύο διακοπές στο χωριό Πρίνος, δεν λέει κάτι άλλο. Ενώ μεθαύριο, 14 του μηνός, 7.30 με 10.30 στο Ραχώνι. Πάλι σε άλλο σημείο του Ραχωνίου, 7.30 με 10.30, 14 του μηνός. 8 με 2 είμαστε πάλι στο Ραχώνι, στον Πρίνο, κοντά στην περιοχή του Αλέα, του ξενοδοχείου Αλέα δηλαδή. Και τέλος 15 του μηνός, 8 με 3, στον Πρίνο, στην περιοχή κοντά στο κέντρο υγείας και όλη η περιοχή μέχρι και τις κεραίες, λέει, της πολεμικής αεροπορίας.

Αυτά με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτά και από εμάς για το πρώτο κομμάτι. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις, το χορηγό της ώρας, η σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
5: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
6: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
5: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
6: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
0: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
0: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωματοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που

0: εκεί.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης.

0: Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 άνδρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα 4 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοκαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθέση μείωση 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας τεσσάρων ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό μπομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρεσία.

0: Κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. στο νέο μας κατάστημα στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.

0: χιλιάδες.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: δύναμή σου.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την ψυχή εκεί της προσπάθειας ανάδειξης της ιστορίας στο Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών της Νέας Καρβάλης, αλλά και στο Μουσείο, το Εθνολογικό Μουσείο στην Νέα Καρβάλη, τον Καπλάνη Ιωσηφίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωσηφίδη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας.
1: Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά στο πρώτο μέρος της εκπομπής με αφορμή αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Χρήστος Ποτόλιας και με φωτογραφίες. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα ότι ήταν σε τόσο κακή κατάσταση το κτίριο του μουσείου. Από πόσο καιρό είναι αυτή η εικόνα,
2: κύριε Ιωσηφίδη? Φέτο η κατάσταση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η δυσκολία ήταν μεγάλη, καθότι ήταν παρατεταμένη η περίοδος των βροχών και της υγρασίας. Δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, μέχρι και πριν από μια εβδομάδα ακόμα, είχαμε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Το μουσείο πόσο να αντέξει αυτό το κτίριο το καημένο. Μιλάμε κατασκευή του 1990, οι εξωτερικοί σουβάδες, όπως είδατε και εσείς. Βεβαίως έγινε μια προσπάθεια, βγάλαμε τους σουβάδες για να μην πέφτουν και φάνηκαν τα σίδερα, κάναμε κάποιες ενέργειες, όμως εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ένα πλαίσιο κάλυψης, ούτως ώστε να μπορεί ο Δήμος Καβάλας και η Περιφέρεια ή το Υπουργείο Πολιτισμού να επέμβει. Διότι σύμφωνα με τους καινούργιους νόμους τους μνημονιακούς, δυστυχώς αποχωρήθηκε ο πολιτιστικός τομέας από τα κύρια ενδιαφέροντα των Υπουργείων και των Δομών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει για να επέμβει, ας πούμε, ο Δήμος Καβάλας να είναι δική του περιουσία επάνω στην οποία να επέμβει. Δεν μπορεί ούτε να επιχορηγήσει. Δηλαδή, μια τρελές καταστάσεις και μπλέξιμο σοβαρό. Βεβαίως, όπως καταλάβατε, και ο λόγος που και ο κύριος Ποτόλιας ήρθε και οι άλλοι σύμβουλοι των παρατάξεων της.
1: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Σε αυτό το κάλεσμα που κάνατε, ανταποκρίθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι?
2: Βεβαίως, είχαμε ανταπόκριση. Ήρθε ο κύριος Τρισανίδης, ήρθε ο κύριος Ποτόλιας, ήρθε η κυρία Ιωσηφίδου, ο κύριος Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος πολιτιστικών ήταν εδώ και έγινε μια πολύ μεστή και θερμή συζήτηση και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση σιγά σιγά οριμάζει το κλίμα, ούτως ώστε όλα αυτά να βρουν και να βρουν τη θέση τους.
1: Ποιο είναι το ιδανικό, γιατί μέσα στην ανακοίνωσή του κ. Ποτόλιας μιλάει για το Υπουργείο. Αυτό είναι το ιδανικό, την πόρτα του Υπουργείου να χτυπήσουμε, την περιφέρεια, το Δήμο, τι
2: ότι,
1: να κάνουμε?
2: Αυτό το οποίο συζητήθηκε κυρίως είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος να είναι ο μπροστάρης και ο κύριος όλων αυτών, όμως θα πρέπει αυτό να γίνει με χρηματοδοτήσεις που θα προέρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Και από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος συνέχεια να ζητάμε από το Δήμο, το κράτος εννοώ, να είναι μπροστάρι σε όλα, αλλά από πίσω το κράτος να μην κάνει τίποτα.
1: Η
2: δημοκρατία πρέπει να αναλάβει τη ίδια τις ευθύνες της.
1: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει

0: Δηλαδή μια εικόνα για το τι πρέπει να γίνει, δηλαδή στην ουσία να γίνει έργα στεγανοποίησης, αν γίνουν αυτά είμαστε σε καλό σημείο ή πρέπει να γίνουν και άλλα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ το μουσείο είναι της δεκαετίας, όπως είπαμε, του 90, δηλαδή 80-90.
0: Ναι.
1: Φυσικό είναι, το πρώτο και το κυριότερο είναι η στεγανοποίηση και η επαναφορά στην προτέρα του κατάσταση του μουσείου. Από εκεί και πέρα μετά αρχίζουν άλλα θέματα, τα οποία όμως άλλα θέματα τα επιλαμβάνονται διάφορες μελέτες, οι οποίες σιγά σιγά αρχίζουν να, όχι να υλοποιούνται, να ανακοινώνονται. Η μία είναι η μουσιολογική μελέτη εσωτερικά για τα αντικείμενα και η δεύτερη είναι αυτή η μελέτη, η οποία και εγκρίθηκε και όλα που αφορά την ψηφιακή απεικόνηση των αντικειμένων, ώστε το μουσείο να μπει στην μοντέρνα εποχή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια εκτίμηση για τα πόσα χρήματα έτσι πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα μιας επόμενης συζήτησης. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και διαπιστώσαμε είναι ότι καλόπιστα όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου βλέπουν αυτό το κλίμα που οριμάζει, αυτή η τεράστια δυναμική που ανέπτυξε και η στέγη πολιτισμού Νέας Κερβάλης και το Κέντρο Καπαδοσικών Μελετών να είναι ωφέλιμο για τους δημότες, για το λαό, για το Δήμο της Καβάλας και γενικότερα για την περιοχή μας. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων.
0: Εννοείται.
1: Και γι' αυτό και τα κάναμε όλα αυτά, δηλαδή, εμείς.
0: Γιατί μέσα σε αυτό το μουσείο, πραγματικά, μέσα σε αυτό το κτίριο που έχει πολλά προβλήματα, κρύβονται θησαυροί ανεκτήμητης αξίας.
1: Φυσικά και είναι αυτό το οποίο η Ευρώπη πρώτη είπε ότι αυτό είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία της Ευρώπης στο είδος του. Έχει τις πιο συγκροτημένες συλλογές. Είναι αυτό το μουσείο το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού, καταλαβαίνοντας και αξιολογώντας τη σοβαρότητά του, έχει ήδη αγκαλιάσει την προσπάθεια, έχει καταγράψει και έχει προσαρτήσει στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων της Ελλάδος όλες τις συλλογές, περίπου δηλαδή 5.000 αντικείμενα. Είναι σοβαρές αυτές οι κινήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και το πράγμα προχωράει, αλλά βλέπετε ότι όλα προχωρούν και με τους δικούς τους ρυθμούς και την δική τους ορίμανση.
0: Άρα τώρα ως μια κατακλίδα σε αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας,
1: κατακλίδα,
0: τι αποφασίστηκε?
1: Προχωρούν οι συζητήσεις για να μπορέσει αυτό το πράγμα να έρθει και να βρει τη θέση του μέσα στα δρόμενα, στα δεδομένα του Δήμου Καβάλας.
0: Με μπροστά λοιπόν το Δήμο Καβάλας, έτσι.
1: Αλλά με τη βοήθεια πάντοτε και την συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε, όμως ξεκινάει ο Δήμος Καβάλας αυτή την προσπάθεια για να έχουμε κάποια στιγμή χρηματοδότηση και ελπίζω σύντομα, κύριε Ιωσήφ.
1: Έτσι, είναι θέμα, ναι, το σύντομα είναι θέμα προγραμμάτων και ορίμανσης των τεχνικών θεμάτων που αφορούν όλα αυτά. Εμείς έχουμε υπομονή, εσωτερικά το κτίριο προσπαθούμε όσο μπορούμε τις αίθουσες που έχουν τα αντικείμενα να τις έχουμε διασφαλισμένες, αλλά πραγματικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι καλή η κατάσταση.
0: Ναι,
1: και ξέρετε, κάποτε μπορούσε και ο ίδιος ο Σύλλογος να δράσει, οι κοινότητες, ήταν άλλου είδους οργάνωση. Τώρα η οργάνωση έχει φύγει από τα χέρια μας, δυστυχώς.
0: Σωστά. Τώρα,
1: είστε καλά.
0: Μια στιγμή θέλω πριν σας αποδεσμεύσω να μας δώσετε και μια εικόνα, αν έχετε κάποια εικόνα, από τη δράση εκεί στο ακόντισμα.
1: Περιμένουμε
0: το καλοκαίρι στο ακόντισμα.
1: Έχω γενική εικόνα ότι φέτος τα πράγματα θα κυλήσουν πάρα πολύ δυναμικά και ότι θα έχει πολλές θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλίες. Ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τα παιδιά που ασχολούνται εκεί το πρόγραμμα, αλλά σίγουρα πρόκειται για κάτι πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι.
0: Άρα θα μας αναγκάσετε πολλές φορές να πάμε στο ακόντισμα, να έρθουμε στο ακόντισμα το καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, να συνηθίσει το πόδι σας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε
1: Ιωσήφιδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο καπλάνης Ιωσήφιδης, επαναλαμβάνω, επικεφαλής του του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών και βεβαίως ψυχή της προσπάθειας εκεί στο μουσείο, το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Νέας Καρβάλης. με μπροστάρει το Δήμο να ξεκινήσουμε, γιατί το μουσείο αυτό δεν ανήκει κάπου, δεν ανήκει στο Δήμο, στην περιφέρεια ή στο Υπουργείο, αλλά

ανήκει σε όλους μας με αυτή την έννοια και χρειάζεται χρήματα. Χρήματα για να έχουμε και όχι μόνο καλή εικόνα εντός, γιατί είναι δεδομένη η εντός καλή εικόνα, αλλά και εκτός του κτηρίου και βεβαίως να προστατεύσουμε αυτά που υπάρχουν, τους θησαυρούς που υπάρχουν μέσα στο κτήριο με διάφορα έργα, και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, το αποφασίσαμε. Ναι, υπάρχει και καλή διάθεση και από την άλλη πλευρά, από αυτούς που κρατούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα χέρια τους. Βλέπε περιφέρεια, βλέπε Υπουργείο. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα αυτά τα εργαλεία θα ανοίξουν και πόσο γρήγορα στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες, καταρχήν μόνωσης και βεβαίως κάποιων άλλων εργασιών που πρέπει, είναι απαραίτητο να γίνουν σε εκείνο το χώρο.

0: Η πλήρη έκπτωση με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος

0: για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: βγεις.
1: Επιστρέψαμε.
0: Διώχνει.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, τον κύριο Παναγιώτη Μαμψαδέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμψαδέλη.
2: Καλημέρα, κύριε Άννα, σας και στον κρατέρα.
1: Όπως σας είπα πριν βγούμε στον αέρα, έχουμε μαζευτεί αρκετά ζητήματα και θέλουμε έτσι να πάρουμε την άποψή σας και της αρμοδιότητας ως πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ως Δημοτικού Συμβούλου. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση του Καπλανίδιου Ξενώνα. Εκεί όπου ο Δήμος Καβάλας αποφάσισε να τον αγοράσει με ένα ποσό των 260.000 ευρώ. Όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, κινήθηκε αυτεπάγγελτα, λέει, ή αποκεντρωμένη και ακύρωσε στην ουσία αυτή την απόφαση, γιατί ζητείται, λέει, ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν, ισχύει αυτή η πληροφορία?
2: Ναι, ισχύει. Αυτεπάγγελτα κινήθηκε, προβλεπόταν αυτό να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αυτού του είδους των αποφάσεων. Πρέπει η αποκεντρωμένη να ενεργεί τον ρόλο της, τέλος πάντων, για να τα καθήκοντά της.
0: Τον ελεκτικό ρόλο.
2: Βέβαια, ακριβώς. Και αποφάσισε ουσιαστικά ότι απαιτούνταν 23,3, δηλαδή 23 δημοτικοί σύμβουλοι να το υπερψηφίσουν. Ενώ τώρα εμείς είχαμε 21.
1: Από τους 41, δηλαδή 23 να ψηφίσουν. 35. Από τους 35, ναι, συγγνώμη. 35, ναι.
2: 35, ναι, να ψηφίσουν 23. Οπότε θα πρέπει αυτό το θέμα να επανέλθει. Ούτως ή άλλως τα δεδομένα άλλαξαν. Και υπήρχε πιθανότητα να επανέλθει. Τα δεδομένα, τα οικονομικά τουλάχιστον, άλλαξαν.
1: Α, για ποιο λόγο? Δηλαδή θα, να έχουμε μικρότερο τίμημα?
2: Πιθανώς, ναι, διότι και ο

0: ο τελευταίος τέλος πάντων πληστηριασμός που έγινε ήταν άγονος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πιθανώς ένας νέος πληστηριασμός, εάν τυχόν δεν υπάρχει απευθείας συμφωνία αγοράς. Βέβαια η απόφαση που λάβαμε ήταν για απευθείας αγορά, όχι για συμμετοχή στο πληστηριασμό.
1: Είμαστε εκτός διαδικασίας. Ναι.
0: Βέβαια εμείς ήμασταν καλυμμένοι, διότι βάλαμε το τίμημα έως 260.000, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και 100.000. Καλό σενάριο για το Δήμο. Αλλά τέλος πάντων προέκυψε και αυτό το τυπικό αρχικά ζήτημα, διότι είναι και ουσιαστικό, με την έννοια ότι όταν θα έρθει ξανά το θέμα, θα πρέπει οι 23 συνάδελφοι να αποφασίσουν.
1: Δεν γνωρίζω τις συνθήκες, ομολογώ. Υπάρχει διάθεση από την αντιπολίτευση να βρεθούν δηλαδή και άλλοι δύο από την αντιπολίτευση προφανώς για να στηρίξουν αυτή την απόφαση.
0: Κοιτάξτε, τώρα να σας πω, αυτό είναι κάτι που θα αποδειχθεί στην πράξη. Ακόμα και να το προκαταβάλω ή να πω εγώ ότι διαισθάνομαι πως υπάρχει ή δεν υπάρχει, μπορεί να πέσω έξω, να κάνω λάθος, δεν έχει κάποιο νόημα δηλαδή αυτό. Τώρα το βέβαιο είναι ότι χωρίς 23 δημοτικούς συμβούλους, 21 είναι η παράταξη της διοίκησης, χωρίς 23. Δουλειά που λέμε δεν γίνεται.
1: Δεν θα γίνει. Τώρα το ερώτημα για να το κλείσω αυτό το θέμα και να πάμε στα υπόλοιπα. Εσείς δεν γνωρίζετε ότι χρειάζεται ισχυρή πλειοψηφία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν μόνο για την εκποίηση, αλλά προφανώς ήταν και για την αγορά.
1: Ναι.
0: Ότι υπήρχε εκεί αυτό το...
1: Άρα δεν μετρήσετε σωστά δηλαδή το πόσο ισχυρή πρέπει να είναι αυτή η...
0: Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ένα θέμα που λύνεται και ευτυχώς δεν χάθηκε κάποια προθεσμία. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα ότι έγινε ο πληστηριασμός για παράδειγμα και εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε.
1: Ναι, και χάθηκε ακριβώς. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Τώρα θα επανέλθει όπως όταν κρίνει η διοίκηση τέλος πάντων ότι είναι όριμες οι συνθήκες και η συνεννόηση για αυτό το θέμα.
1: Πάντως το κρατάμε αυτό, ότι ο Καπρανίδιος Ξενώνας είναι ένα έτοιμο κτίριο άμεσα να λειτουργήσει για τους σκοπούς που το θέλει ο Δήμος. Δηλαδή όχι να το φτιάξω, να το βάλω έπιπλα κτλ. Είναι ένα έτοιμο, μια έτοιμη δομή άμεσης λειτουργίας για τους σκοπούς που θέλει να το λειτουργήσει ο Δήμος Καβάλας. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι μια πραγματικότητα, είναι έτσι όπως το λέτε, και ειδικά αν το τίμημα είναι για τα δεδομένα καλό και συμφέρον, τότε θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Η εισαγγελία θα είναι ιδανική.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Νέα Καρβάλη, πάμε στο Περιγιάλι. Εκεί, γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μια κουβέντα για αυτή την περίφημη εισφορά. Μια κουβέντα που, από ό,τι μαθαίνω, ξεκίνησε και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, από τους κατοίκους δηλαδή της περιοχής. Περί τίνος πρόκειται, κύριε Μαυσαδέλη?
0: Η κουβέντα για την εισφορά σε χρήμα ξεκίνησε από τον Σύλλογο το 2018.
1: Και επίσης, συγγνώμη, εσείς ασχολείστε και επαγγελματικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν το γνωρίζετε ως μόνο ο Δημοτικός Σύμβουλος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Μα βέβαια. Έτσι ασχολήθηκα εγώ με αυτό το ζήτημα. Επαγγελματικά. Διότι το 2018, μαζί με τους κατοίκους του Περιγιαλίου, 30-40 άνθρωποι είχαν έρθει, ιδιοκτήτες, είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε ζητήσει κάποιες λεπτομέρειες του τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Ήμουν δηλαδή από τότε δικηγόρος του Συλλόγου Κατοίκων Περιγιαλίου και ακόμα δικηγόρος του. Τότε λοιπόν ζητούσαμε να μάθουμε αφενός μεν τι θα γίνει με την εισφορά σε χρήμα, δηλαδή εάν αυτά, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία μέχρι που θα φτάσει, αν τυχόν λέγαμε τότε θα γεμίσουμε και υπερχρεωμένους καβαλιώτες, ιδιοκτήτες, ταυτόχρονα λέγαμε τι θα γίνει με την εισφορά σε χρήμα όσον αφορά τα έργα, δηλαδή σε ποια έργα θα πάει αυτή η εισφορά σε χρήμα. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο τότε άνοιξε, όχι τώρα. Διότι όλα αυτά, ξέρετε, έχουν και ένα χρονικό περιθώριο που πρέπει να γίνεται. Οπότε καλό είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός να γίνεται εκείνο το διάστημα. Τότε λοιπόν ζητούσε ο Σύλλογος μια ενημέρωση. Το ιδανικό θα ήταν να ερχόταν τότε η διοίκηση κάτω στο Περιγιάλι, μια συνάντηση με τους κατοίκους, όπως πήγαιναν αρκετές φορές μετά με τον κύριο Κουβίδη, από ό,τι θυμάμαι, που ήμουν και εγώ φυσικά παρόν. Δεν είχε γίνει αυτό και πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν κάποια δελτία τύπου τότε, τέλος πάντων, ο καθένας έλεγε την άποψή του, και πήγαμε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί μας ενημέρωσε. Είπαν οι κάτοικοι τα θέματά τους. Έθεσα και εγώ ως εκπρόσωπός τους, ως νομικός του εκπρόσωπος, τα θέματα που θεωρούσα σημαντικά, μεταξύ αυτών φυσικά και η εισφορά σε χρήμα. Και από εκεί και πέρα η τότε διοίκηση έδωσε τις απαντήσεις της και η αντιπολίτευση έλαβε τον λόγο. Είναι λοιπόν ένα θέμα που πηγαίνει εκεί, σε εκείνο το χρονικό σημείο.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν έρθει στην

0: επικαιρότητα, λόγω του ότι είναι μια εκκρεμότητα η οποία δεν έχει τελειώσει, δεν έχει λυθεί, και για αυτόν τον λόγο έγινε η συζήτηση που αναφέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ένα κάτοικο, έτσι, για την εισφορά.
0: Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σε όλη την και στην Καβάλα και σε όλη την Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Η εισφορά σε χρήμα, όπως και ο φόρος, όπως και τα μισθώματα.
1: Συγγνώμη, για τον κόσμο να καταλάβει, πριν το αναλύσετε. Δικαστική απόφαση που λέει ότι αυτός ο κάτοικος της περιοχής δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτή την εισφορά, γιατί πέρασε η προθεσμία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, διότι έπρεπε να είχε λάβει την ειδοποίηση μέχρι 31/10/18.
1: Mm-hmm,
0: αυτό λένε αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες είναι πρωτόδικες.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, θα κάνει όπου μπορεί να κάνει εφέσεις. Άρα, τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι. Ό,τι ισχύει για την εισφορά σε χρήμα. Η εισφορά σε χρήμα έχει το χαρακτήρα φόρου.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για το φόρο, το ίδιο ισχύει για τις κλήσεις τον κώδικα οδικής πληροφορίας, το ίδιο ισχύει για τα μισθώματα. Τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν βγάλει εκατοντάδες αποφάσεις με βάση αυτή την νομοθεσία. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε πρώτη φορά στην Καβάλα ή πρώτη φορά τώρα, στα χρονικά. Όπως αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις σε άλλες πόλεις, όπως και τα μισθώματα.
1: Συγγνώμη, για τον κόσμο να καταλάβει, πριν το αναλύσετε. Δικαστική απόφαση που λέει ότι αυτός ο κάτοικος της περιοχής δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτή την εισφορά, γιατί πέρασε η προθεσμία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, διότι έπρεπε να είχε λάβει την ειδοποίηση μέχρι 31/10/18.
1: Mm-hmm,
0: αυτό λένε αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες είναι πρωτόδικες.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, θα κάνει όπου μπορεί να κάνει εφέσεις. Άρα, τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι. Ό,τι ισχύει για την εισφορά σε χρήμα. Η εισφορά σε χρήμα έχει το χαρακτήρα φόρου.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για το φόρο, το ίδιο ισχύει για τις κλήσεις τον κώδικα οδικής πληροφορίας, το ίδιο ισχύει για τα μισθώματα. Τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν βγάλει εκατοντάδες αποφάσεις με βάση αυτή την νομοθεσία.

0: πώς το λένε, από τα, τον κώδικα οδικής πληροφορίας. Το ίδιο ισχύει για τα μισθώματα. Τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν βγάλει εκατοντάδες αποφάσεις με βάση αυτή την νομοθεσία. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε πρώτη φορά στην Καβάλα ή πρώτη φορά τώρα, στα χρονικά. Όπως αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις σε άλλες πόλεις, από άλλα πρωτοδικεία, από άλλα εφετεία ενδεχομένως, έτσι αντιμετωπίστηκε και στην Καβάλα, έτσι αντιμετωπίστηκε και, στο... και θα αντιμετωπιστεί αργότερα οποιοδήποτε άλλο τέτοιο θέμα προκύψει. Εγώ σε αυτό, αυτό που θέλω να, να κρατήσω σε όλο αυτό είναι η στάση του Συλλόγου. Διότι ο Σύλλογος αφενός μεν έθεσε τα ζητήματα όταν έπρεπε να τα θέσει, αφετέρου δε δεν διεκδίκησε κάτι το οποίο θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε. Διότι ο Σύλλογος δεν είπε ποτέ ότι κοιτάξτε να δείτε, αφήστε να μην πληρώσουν κάτι ή οτιδήποτε κλπ. Εμείς πηγαίναμε και λέγαμε. Και αυτό είναι στα σύν του Συλλόγου. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι Σύλλογοι.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή πολύ απλά, τι γίνεται εδώ, αγωνιούμε. Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά τα χρήματα, πότε θα πληρωθούν, ποια θα είναι η διαδικασία, θα υπάρχουν δόσεις, δεν θα υπάρχουν δόσεις. Αυτές τις ερωτήσεις θέταμε τότε, νομίζω ήταν και Οκτώβριο του 2018. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσοι επιθυμούσαν και επιθυμούν να προσφύγουν, θα προσφύγουν ή το έχουν κάνει ήδη. Όσοι δεν επιθυμούν ή δεν θα πληρώσουν ή θα πάνε να πληρώσουν, θα ακολουθεί η διαδικασία.
1: Στην ουσία,
0: εγώ
1: διαβάζω καθυστέρηση εδώ, κύριε Μαμζαδέλη. Μεγάλη καθυστέρηση. Έτσι, έτσι, αυτό προκύπτει κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: ωραία, ωραία. Λοιπόν,
0: εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω. Τώρα, ναι, θέλω να πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση των βραχογραφιών εκεί στις Κρινίδες.
0: Ναι.
1: Και εδώ, τι συμβαίνει και για το βεβαίως, εκεί διαπιστώθηκε ότι σύμβουλοι δημοτικοί της πλειοψηφίας δεν συμφώνησαν με αυτό που προτάθηκε.
0: Ναι. Αυτό που μου είναι τρομερό πραγματικά, ότι αποτελεί... Ας το πούμε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, όταν κάνουμε 30 συνεδριάσεις το χρόνο,
1: ναι.
0: Παίρνουμε ας πούμε 15 αποφάσεις. Να πω εγώ χοντρά 500 αποφάσεις το χρόνο. Αν στις δύο δηλαδή εγώ που παρώ.
1: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Ακριβώς αυτές τις δύο. Γιατί ο άλλος υποτίθεται ότι είσαι μια παράταξη. Είσαι συμφωνείς.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, άρα δεν υπάρχει το δικαίωμα διαφωνίας. Υγιούς διαφωνίας. Να πω ότι εγώ έχω μια διαφορετική άποψη.
1: Το διαφορετικό είναι αυτό που ελκύει το ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
0: Να το ελκύει αλλού. Εγώ θα προφανώς και δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλίμονο. Απλά εκφράζω και εγώ την απορία μου. Δηλαδή,
1: και εγώ σας απαντώ.
0: 100 άνθρωποι δηλαδή να το ακούσουν αυτό το πράγμα, θα πούνε ότι δεν έχει κάποιο το δικαίωμα δηλαδή να διαφωνήσει ή να θεωρήσει ότι αυτή η υπόθεση μπορεί και πρέπει να λυθεί αλλιώς. Δεν υπάρχει τουλάχιστον από μέρους μου κάτι διαφορετικό ή κάτι το οποίο να γύρει έτσι αυτή την απορία που λέτε εσείς, τουλάχιστον από μέρους μου. Γιατί ως νομικός αντιλαμβάνεστε ότι έχω και μια άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Για μένα τα δικαστήρια έχουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Δεν αποφασίζει για όλα το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω να το πάω από αλλού. Εσείς είστε μια παράταξη. Όλα αυτά τα θέματα δεν τα προετοιμάζετε. Δεν κάνετε μια εσωτερική κουβέντα μεταξύ σας πριν για να παρουσιάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν οι διαφωνίες και παρόλα αυτά το θέμα προχώρησε προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μα δεν είναι υγιές αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνήσει και πει παιδιά, ξέρετε, εγώ διαφωνώ, τότε ποια θα είναι η λύση? Πώς αν διαφωνεί, π.χ. για παράδειγμα, αν διαφωνεί ένας. Να μην το φέρουμε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν? Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Πάλι για τον κόσμο, να δούμε περί τίνος πρόκειται οι βραχογραφίες και πού έγκυται η δική σας η διαφωνία.
0: Δεν είναι θέμα διαφωνίας. Δηλαδή είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα. Έγινε μια αγωγή να ζητηθεί μια αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε αν αυτή ουσιαστικά η αγωγή θα εκδικαζόταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ή αν ο Δήμος θα πήγαινε να συμβιβαστεί και να πει ότι ναι, πράγματι έγινε αυτή η εργασία που δεν αμφιβάλλει κανένας. Ότι έγινε αυτή η εργασία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ήταν κάποιος ο οποίος το καταψήφισε. Δεν είπε κάποιος δηλαδή όχι να μην πάμε να κάνουμε ένα δικαστικό συμβιβασμό. Ψήφισε παρόν.
1: Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει κάτι τώρα. Μην το υποβιβάσουμε, ναι, κύριε Μαμψαδέλη. Και αυτό σημαίνει κάτι.
0: Κοιτάξτε να σας πω. Είναι δική σας εκτίμηση το μην το υποβιβάσουμε. Εγώ ούτε το υποβιβάζω ούτε το αναβαθμίζω. Το θέτω στη βάση που πραγματικά για μένα είναι. Τουλάχιστον με μένα μιλάτε. Αν και εδώ θα πρέπει να υιοθετήσω αυτό που λέτε εσείς, ότι δηλαδή δεν το υποβοθάζουμε, άρα το αναβαθμίζουμε σε μείζον ζήτημα.
1: Όχι, δεν είναι μείζον ζήτημα, είναι ένα ζήτημα όμως. Είναι ένα δεν θα πω

0: κορυφαίο ζήτημα, είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ η απάντησή μου ήταν όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα ξεκάθαρη. Έτσι. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Έτσι. Οι άλλοι σύμβουλοι ήταν στην αντιπολίτευση, οι οποίοι ψήφισαν και αυτοί παρόν, ή αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος καταψήφισαν, αν υπάρχει κάποιος, αυτοί θα πούνε για τον εαυτό τους. Εγώ το θεωρώ απολύτως υγιές σε μια οικογένεια, okay, σε μια ομάδα να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό να μην κολλεί την πορεία των πραγμάτων. Αυτό έγινε τώρα.
0: Το θέμα πέρασε πάντως, έτσι. Και με ψήφους της αντιπολίτευσης, αν έμαθα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς. Τώρα, τελευταία ερώτηση από εδώ και πέρα θα την κάνω σε όλα τα πολιτικά όντα της περιοχής, γιατί και εσείς πολιτικός ενεργός που στην πολιτική ζωή είστε. Που δεν έχει να κάνει με το Δήμο Καβάλας, έχει να κάνει με την πολιτική ζωή στη χώρα μας. Πλησιάζουν εκλογές.
1: Έτσι θεωρώ. Νομίζω ότι είναι το πιο καλό σενάριο. Για τη χώρα σίγουρα, όχι τώρα βέβαια, όχι μέσα στο καλοκαίρι. Το
0: έχω ξαναπεί μετά το καλοκαίρι, τώρα, το Σεπτέμβριο, ναι.
1: Τώρα έχουμε τον τουρισμό, τώρα ο κόσμος πρέπει να δουλέψει, να μην μας απασχολούν τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αλλά νομίζω ότι μετά τον Σεπτέμβριο, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεδομένου ότι πιθανολογώ ότι θα έχουμε και συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, και αυτό είναι και αυτή μια σοβαρή πιθανότητα.
1: Απαιτείται χρόνος. Θεωρώ λοιπόν ότι η χώρα πρέπει να πάει στις εκλογές. Ό,τι και αν βγάλουν αυτές τις εκλογές φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε σε μια καλή συγκυρία απόψη αποτελεσματικότητας και δουλειάς. Το ζητάει η αντιπολίτευση, νομίζω όλοι ετοιμάζονται.
0: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό, το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό, νομίζω το έχει λάβει υπόψη σε αυτή η κυβέρνηση, γιατί έχει προκηρύξει ήδη, ότι η χώρα πρέπει να δουλέψει το καλοκαίρι, να σεβαστούμε τον τουρισμό που είναι η κινητήριος δύναμη για την οικονομία μας και μετά οι εκλογές θα γίνουν, το αποτέλεσμα θα βγει, αυτό γίνεται εδώ και 50 χρόνια ευτυχώς και ελπίζουμε να γίνεται για άλλα τόσα και ακόμα περισσότερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, ο Παναγιώτης Μαψαδέλης, για αυτά που συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως έχουμε τον απόϊχο και θέματα τα συζητάμε για αρκετές μέρες μετά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για το κλείσιμο μια στιγμή λίγο να κάνουμε μια αλλαγή εδώ γιατί κάναμε ένα λάθος. Θα πάμε στις, τώρα θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί

0: Στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής. Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αλφα 88,6.

Ήταν το αερικό, ήταν η Μελίνα Κανά. Όσες και αν χτίζουν φυλακές και ο, ο κλειός στενεύει, ο νους μας θα αναλυταριό και όλο θα δραπετεύει. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος. Δεν θα πάμε σε κάποια ιδιαίτερη είδηση. Θα πάμε όμως σε μια κακή είδηση που μας έρχεται από τον Άγιο Δομήνικο με τον τραυματισμό αυτού του καβαλιώτη συμμετέχοντας στο reality παιχνίδι του Survivor από τη Μεσορόπη. Τραγικά λοιπόν είναι τα νέα που έρχονται από τον Άγιο Δομήνικο για το σοβαρό τραυματισμό που είχε ένας παίκτης του ελληνικού Survivor. Το όνομά του, ο Σταύρος Φλώρος. Το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαώνα στον Άγιο Δομήνικα, όπου ο παίκτης του Survivor έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο, χωρίς σημαδούρα στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του reality. Το ατύχημα σημειώθηκε εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος του παιχνιδιού, με τον παίκτη πλέον να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε η παραγωγή του παιχνιδιού. Ο παίκτης χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους και υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με το notisia clinic.com.

0: Viacom, αν το είπα καλά. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα, σημείωσε πως ο παίκτης δεν είναι ακόμα σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή και όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να το μεταφέρουμε ανά πάσα στιγμή, όπως κάθε Έλληνα πολίτη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους που κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα, ο οποίος έκανε κατάδυση στην περιοχή όπου γινόταν το γύρισμα του Survivor, το μάλλον το πλοίο κατευθυνόταν προς το Σαόνα όταν έγινε αυτό το περιστατικό. Έλαβε άμεσα φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, το 911, και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Το ναυτικό έχει ξεκινήσει εκεί στον Άγιο Δομήνικο έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε αυτό το ατύχημα. Εδώ βλέπουμε το σκάφος αυτό, το οποίο είχε διπλή μηχανή, παρακαλώ. Είναι ένα σκάφος 10 μέτρα και ίσως και λιγότερο, με διπλή μηχανή, μεγάλη κιόλας. Η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι παίκτες του Survivor είναι σοκαρισμένοι από την τραγική αυτή εξέλιξη. Σύμφωνα με το ατύχημα, μάλλον σχετικά με το ατύχημα, ο Sky και η Ακούν Media, είναι η εταιρεία παραγωγής, εξέδωσαν ανακοινώσεις με το κανάλι να γνωστοποιεί ότι αναστέλλεται η μετάδοση του παιχνιδιού. Το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν το τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε, όπως είπαμε, με ψαροτούφεκο εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή πρώτης βοήθειας και ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Και όπως είπαμε, ο παίκτης ήταν σε σοβαρή κατάσταση, είναι σε σοβαρή κατάσταση, γιατί υπέστη μερικό, όπως είπαμε, ακροστηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξί αστράγαλο. Αυτά είναι τα άσχημα, πραγματικά αυτά είναι τα άσχημα της αυτής της υπόθεσης με αυτό το παιδί, το νέο παιδί που πήγε να παίξει ένα παιχνίδι, ένα reality και θα επιστρέψει στη χώρα σοβαρά λαβωμένο. Λοιπόν, αυτά και από εμάς. Η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσω και πάλι ότι αύριο Τετάρτη, μεθαύριο Πέμπτη και την Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί, δεν θα κάνουμε ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές όλη την ημέρα, γιατί θα έχουμε εργασίες συντήρησης του βασικού εξαρτήματος για να βγούμε στον αέρα της κονσόλας του εδώ στο στούντιο. Και συνεπώς θα τα πούμε μαζί ζωντανά ραδιοφωνικά λίγο μετά τις 8 από την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 8,3.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: διπλή έκπτωση? Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά.

0: Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης, με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Αφή Πούλου στον Αμυγδαλαιώνα διοργανώνει

0: διοργανούν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

ώρα είναι 12. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 έχει ο μήνας, Μάης μήνας. Η επικαιρότητα προσφέρεται για βαθύ πολιτικό σχολιασμό και εξηγούμε καλύτερα. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το πρώτο μέλος τουλάχιστον, στο δελτίο της, του ΑΛΦΑ, την παρακολούθησα χθες. Για μένα το πιο εκρηκτικό στοιχείο δεν είναι η αναμενόμενη, θα έλεγα, περαιτέρω πτώση της εκλογικής δύναμης της κυβερνώσης παράταξης. Αυτό όλοι το λένε, ακόμη και τα πιο κομματικά στελέχη, όλοι το παραδέχονται ότι οι απώλειες είναι τεράστιες. Για μένα το πιο συγκλονιστικό στοιχείο, φίλες και φίλοι, είναι ότι οι ερωτηθέντες, η συντριπτική τους πλειοψηφία, κατέταξε και ιεράρχησε σε πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη να επιστρέψει στη χώρα η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η ισονομία και κατέταξε την οικονομική ένδυα, την ακρίβεια δηλαδή σαν να λέμε, σε δεύτερη προτεραιότητα.

ενώ δηλαδή στις έως τώρα δημοσκοπήσεις όσοι ερωτώνταν και το δείγμα δεν ήταν μικρό, ήταν αξιόπιστο, 1001 άτομα σε όλη την Ελλάδα ερωτήθηκαν. Έβαζαν την ακρίβεια σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το νούμερο ένα θέμα που προβληματίζει τους Έλληνες που ρωτήθηκαν ήταν η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η ισονομία και η πάταξη της διαφθοράς σαν επιτακτική ανάγκη. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει τα πιο χαμηλά ποσοστά των τελευταίων 15 ετών, παρακαλώ, στην πρόθεση ψήφου. Ελάχιστα καρπώνεται αυτή την ανώμαλη προσγείωση το ΠΑΣΟΚ, που ναι, ανεβάζει τη δύναμή του, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που θα ανέμενε κανείς. Και βέβαια είναι η τελευταία δημοσκόπηση, μάλλον από τις τελευταίες, γιατί σίγουρα σήμερα διαβάζω και interview δική της δημοσκόπηση, με τελείως διαφορετικά βέβαια ποσοστά, πολύ πιο ανεβασμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι πάντως αυτή η δημοσκόπηση από τις τελευταίες χωρίς να καταμετρηθούν επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Οπότε τότε η ισορροπία δυνάμεων σαφώς θα είναι διαφορετική, δεν το συζητώ αυτό. Αφού στο κάδρο θα μπουν και δύο νέα κόμματα. Ένα συγκλονιστικό στοιχείο λοιπόν από αυτή τη δημοσκόπηση ήταν αυτό, ότι οι Έλληνες για πρώτη φορά, τι ακρίβεια και τι κι αν αιμορραγούμε, τι κι αν δεν τα βγάζουμε πέρα, άλλο μας πονάει, άλλο μας θλίβει περισσότερο, ποιο είναι αυτό, η διαφθορά, η έλλειψη δικαιοσύνης. Αυτό είναι συγκλονιστικό και θα πρέπει σήμερα να βάλει σε σοβαρή περίσκεψη τους κυβερνώντες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να μετρήσουν. Όταν το 78% λέει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η διαφθορά και η έλλειψη δικαιοσύνης, αυτό το 78% ή μάλλον μέσα σε αυτό το 78% είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίζουν τελικά Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι. Άρα είναι άνθρωποι, είναι πολίτες από κάθε κοινωνική και πολιτική διαστρωμάτωση που αναγνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει κάτι νοσηρό. Περισσότερα όμως θα πούμε στα σχόλια που θα καταγράψουμε, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον Λεωνίδα Παπά που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως θα ακούσω με ενδιαφέρον, όπως και εσείς υποθέτω, όσα έχει να σχολιάσει. Θα πάμε στη συνέχεια στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας 14 και 15 Μαΐου, Πέμπτη και Παρασκευή, δύο οι παρατάξεις αυτές με επικεφαλής τους Γιάννη Κελγιώργη και Θόδωρο Κωτογεωργίου. Θα μιλήσουμε και με τους δύο υποψηφίους προέδρους. Θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω από χθες, μετά την δημοσιοποίηση του πρώτου μέλους αυτής της δημοσκόπησης στην οποία αναφέρθηκα, ακούω ότι το μοναδικό πολιτικό πρόσωπο που θα μπορούσε ήδη και το ακούω από στελέχη ενεργά του ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον μας προετοιμάζουν για τη μεταπίδησή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ακούω λοιπόν και καταγράφω σχόλιά τους ότι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να συσπυρώσει την κεντροαριστερά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ κοντοχωριανό μας από τη Δράμα, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Να δω πώς θα τα προλάβω, γιατί έχω και Βασίλειο Άνου, έχω και Θοδωρή Σαλτήρη. Όλα θα τα καταφέρουμε, όλα θα τα προλάβουμε. Πρώτη μας επικοινωνία με τον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δώστε μου δευτερόλεπτα να τον καλέσω στο τηλέφωνο.

0: Είμαι απολύτως βέβαιη, φίλες και φίλοι, ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ο πρώτος μας καλεσμένος, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ότι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο σε αυτή τη δημοσκόπηση, που σας είπα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρακολούθησα, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος της, που αφορούσε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι ότι από τους ερωτηθέντες, και ήταν 1001 στον αριθμό, το 78% κατέταξαν, ιεράρχησαν ως πρώτο θέμα, όχι την ακρίβεια, προσέξτε, σε κάθε προηγούμενη δημοσκόπηση την ακρίβεια βάζαν οι ερωτηθέντες πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα την ισονομία, τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά, αυτό ιεραρχούν στην πρώτη σειρά. Μας ακούει ο κύριος Παπάς, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα χαρακτηριστικά, τα ευρήματα σε κάθε δημοσκόπηση που έχουν να κάνουν με την εκλογική δύναμη των κομμάτων μπορεί και να μαγειρεύονται ανάλογα με το ποιος τις παραγγέλνει, στις δημοσκοπήσεις πρέπει να προσέχουμε τα ποιοτικά γνωρίσματά τους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, για να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε και τι απασχολεί το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού κατά κόρον, κύριε Παπά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Βεβαίως.
0: Άρα,
1: είναι ένα καμπανάκι, όπως λένε και οι τύποι των εφημερίδων, και αυτούς λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια μεγάλη περαιτέρω μείωση των ποσοστών της Δημοκρατίας. Η Άλκο, να θυμίσουμε, δεν κάνει εκτίμηση, κάνει μόνο πρόθεση.
0: Ναι.
1: Κάνει μία μονάδα σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Όλα τα κόμματα χάνουν. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει, αλλά κερδίζει λίγο. Και διευρύνεται το ποσοστό αναποφάσιστων και αυτών που θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό, ξέρετε, αυτό το ποσοστό έχει μέσα και τα δύο ενδυνάμει νέα κόμματα που θα προκύψουν και θα μετρηθούν στη συνέχεια. Ναι.
1: Το σημαντικό όμως είναι τα πολύ ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μέτρησης. Δηλαδή, ρωτάει η δημοσκόπηση, θεωρείται ότι κάνει παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας ή λειτουργεί αξιοκρατικά. 70% λέει ότι δεν κάνει παρέμβαση.
0: Έτσι.
1: Άλλα ερωτήματα. Με τι κριτήριο θα ψηφίσει τις εκλογές? Εδώ κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ σημαντικά. Το 40% λέει οικονομία και το 48% λέει για το κράτος δικαίου.
0: Έτσι.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες, τα ζητήματα των υποκλοπών, το ζήτημα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν έβγαλε από το αρχείο την υπόθεση, τα αξιολογούν, τα ζυγίζουν. Ρωτάει σε άλλη ερώτηση για δημοσκόπηση, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε με βάση τη σταθερότητα ή για να διαμαρτυρηθείτε?
0: Ναι.
1: Το 55-60% λέει με διαμαρτυρία. Αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι ο κόσμος, τι είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι ένα 72-73% λέει αυτά που λέει για τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή και δεν συντάσσεται με τις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν δείχνουν εμέσως πλην σαφώς για κάποιον που μπορεί να διαβάσει την αξιολογική μια δημοσκόπηση, ότι είναι πολύ αρνητικές δημοσκοπήσεις που έχει η κυβέρνηση και ίσως εξηγούν γιατί βιάζεται και πήγε το Πρωθυπουργός να πάει σε πρώτες εκλογές, πιθανόν μετά τη διεθνή έκθεση.
0: Πάντως δείχνουν και κάτι άλλο, κύριε Παπά, ότι όσα και να εξαγγείλει ΠΑΣ, κάθε είδους ΠΑΣ και βοηθήματα, εφόσον ο κόσμος ιεραρχεί ως πρώτη και μεγαλύτερη πληγή της ελληνικής κοινωνίας τη διαφθορά και την έλλειψη δικαιοσύνης και ισονομίας, δεν πείθεται από τα επιδοματάκια και τα ψυχεία.
1: Έχω ξαναπεί, κυρία Κουκαλίδη, ότι αν ο κόσμος έχει πάρει την απόφασή του και έχει κρίνει ότι τις δύο θητείες ήταν αρκετές και δεν θα πάρει άλλη θητεία και θέλει πολιτική αλλαγή, ό,τι επιδόματα και αν δώσεις, δεν πρόκειται να μεταβληθεί αυτή η απόφασή του. Εν όψη αυτών, βέβαια, θεωρώ ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να δώσει τα αρέστα της για να μεταβάλει το πολιτικό τοπίο και να αλλάξει την απόφαση, την τάση των πολιτών. Δεν νομίζω ότι πλέον είναι εφικτό. Και βέβαια, εγώ πάγια σας λέω ότι εκτιμώ ότι οι δημοσκοπήσεις πάσχουν σε πολλά, πάρα πολλά σημεία. Σήμερα είδε το Πώς Δημοσιότητας και άλλη μια δημοσκόπηση, η οποία μετρά την πρώτη ψήφου και την κυρία Καρτιανού και τον κύριο Τσίπρα, ενώ δεν έχουν ανακοινώσει κόμματα.
0: Μα με ποια λογική τα μετρά? Αυτό η αλήθεια είναι ότι βγάζει ένα λιωμένο αποτέλεσμα τα ευρήματα, έτσι είναι.
1: Κάνουν εκτίμηση ψήφου με έναν τρόπο ο οποίος επιστημονικά και στατιστικά δεν ξέρω αν αντέχει την κριτική, χωρίς να μας το εξηγήσουν. Προάλλες ποια είχε, Γαλλία, Μαρμπή. Έδωσε 7 μονάδες από το 17% να αποφάσισαν στην κυβέρνηση, οι οποίοι περισσότεροι έφευγαν από την κυβέρνηση. Πώς τους πάει στην εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει? Αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις πλέον δεν ενημερώνουν την κοινή γνώμη, γιατί δεν έχει ανάγκη η κοινή γνώμη κάθε δύο μέρες να βλέπει μια δημοσκόπηση. Προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν, να πείσουν ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι η Μητσοτάκη τη χάσει. Αυτό θέλουν να περάσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό ο κόσμος πλέον το έχει καταλάβει, ότι δεν γίνεται, δεν ισχύει, δεν μπορούν να το βάλουν στο μυαλό του και στη συνείδησή του.

0: Δεν μιλάω εγώ για μεθοδολογία, γιατί δεν είμαι ο κατάλληλο. Αν λοιπόν δημοσκοπήσει ο οποίο γίνεται κατά κανόνα σταθερό τηλέφωνο, λαμβάνουν υπόψη το γεγονό ότι το 80% των οικογενειών δεν λειτουργεί σταθερό τηλέφωνο ή δεν σηκώνει σταθερό τηλέφωνο. Κάτι λέει και αυτό για τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Όλα αυτά συν το γεγονό ότι υπάρχουν πράγματι ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο πολίτη μπορεί να καταλάβει πού πάει το πράγμα.
1: Και κάτι ακόμη. Εσείς και εγώ δεν είμαστε πολλές ώρες στο σπίτι γιατί εργαζόμαστε. Άρα στο σταθερό τηλέφωνο απαντά ένα ηλικιωμένο άτομο και αυτό επίσης λέει πολλά, κύριε Παπά.
0: Γι' αυτό με επιφύλαξε. Γιατί με αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες έχουν πάρει την κατεύθυνση και την οδηγία και από αρχές και από τα σκηνικά του πρόσφατα να μην πολύ απαντούν τα σταθερά τηλέφωνα. Και οι ηλικιωμένοι, ακόμη σας πληροφορώ, συνεννοούνται με τους δικούς τους ανθρώπους μέσω κοινικής τηλεφωνίας. Άρα πάρει και η μεθοδολογία.
1: Και η μεθοδολογία λέτε. Τώρα εσείς θεωρείτε πιο πιθανό να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να αφήσει να περάσει και κάνα δεκαπενθήμερο να δει αν θα κάτσει αυτό και αν θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό. Και ύστερα εάν δει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά να εξαγγείλει εκλογές. Πώς το βλέπετε να κυλάει δηλαδή.
0: Λέχτε, νομίζω ότι θα περιμένουν να δουν το αποτύπωμα του τουρισμού. Την εθνική οικονομία, γιατί προς το παρόν τα πράγματα είναι μουδιασμένα, οι κρατήσεις.
1: Πάρα πολύ μουδιασμένα. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Μιτζάλη, μου είπε ότι θα μου δώσει στοιχεία του ΣΕΤΕ, πολύ χρήσιμα την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν είναι πολύ μουδιασμένα όλα.
0: Βλέπω πολλούς ανθρώπους και από τον ηχητικά του. Καμιά σχέση οι φετινές κρατήσεις με τις περισσιμές. Δεν ξέρω αν περιμένουν κρατήσεις τελευταία στιγμή. Ο Ιούνιος δεν προϊονίζεται ότι θα είναι καλός Ιούνιος, ο οποίος είναι πάντοτε ένα βαρόμετρο για την τουριστική σεζόν, ιδίως στον ηχητικά σου. Αλλά γενικά νομίζω η κυβέρνηση θα περιμένει να δει το αποτύπωμα του τουρισμού, να δει την ψυχολογία του κόσμου. Γιατί όταν δουλεύει ο τουρισμός στα τέλη Αυγούστου, υπάρχει μια καλή ψυχολογία. Θα πάρει τις πρώτες μετρήσεις στα τέλη Αυγούστου και αμέσως μετά τις εισαγγελίες έκθεσης. Θα πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός. Έτσι εκτιμώ, θεωρώ, αν όχι Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα οδηγηθούμε σε πρόορες εκλογές.
1: Τώρα, αυτό το σημερινό που ξέσπασε με το 1 εκατομμύριο που δεν δηλώθηκε του Νίκου Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι θα προκαλέσει ένα πλήγμα?
0: Όχι. Δεν νομίζω. Νομίζω είναι ανάξιο αναφορά δεδομένου ότι ο πρόεδρος Πασόκ τα δήλωνε αυτά τα εισοδήματα επί 7 ή 8 συνεχή έτη.
1: Ναι.
0: Το ότι παρέλειψε να τα δηλώσει είναι προφανές λάθος.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι του λογιστή, είναι άλλον συνεργατό του, δεν γίνεται να τα δηλώσει 7-8 και ξαφνικά να εξαφανίζεται.
1: Άρα δεν ήταν αδήλωτα χρήματα από το πουθενά, ήταν
0: μα
1: δηλωμένα.
0: Μα είναι φορολογημένα γιατί είναι οι αμοιβές από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Από εκεί προέρχονται αυτά τα χρήματα και αν ανατρέξετε τα περσινά, προπέρσινα πόθενέσχε. Θα δείτε ότι ήταν δηλωμένα. Δεν γίνεται να τα δηλώνει επί σειρά 7-8 ετών. Και να προφανώς έγινε κάποια παράλυση. Κακώς
1: ναι.
0: έγινε, αλλά έγινε μια παράλυση. Στην
1: ναι.
0: πραγματικότητα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βεβαίως να πείτε.
0: Ένα θέμα ίσονος κατά την εκτίμησή μου σημασίας έχει γίνει πρώτο θέμα. Κάνω αντιπαραβολή. Και λέω, ζητήματα σοβαρά διαφθοράς προσπαθούν κάποια κεντρικά μέσα ενημέρωση να τα πνίξουν. Εδώ και μέρες. Βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στα μέσα ενημέρωσης οι ειδήσεις για τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Σαουλίδη. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς που απέχουν από το συνέδριο. Ένας είναι διαγεγραμμένος και δεν ανοίγει μύτη. Δηλαδή κάνουν την τρίχα τριχιά για ίσονο σημασία θέματα
1: έτσι.
0: Και σοβαρά ζητήματα έτσι, πολύ σημαντικά πολιτικά, γιατί μιλάμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς που δεν θα παραστούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα πνίγουν. Έχουμε να κάνουμε και με αυτή την παντοδυναμία της κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα.
1: Έχουμε αλλά να κάνουμε και με τα τρολάκια της ομάδας αλήθειας. Έχουμε να κάνουμε με πολλά, κύριε Παπά.
0: Ξέρετε, με τρομάζει την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τον κύριο Δημητριάδη, τον ανεξιότητο πρωθυπουργού, που μέχρι πρώτη μας έλεγε «Δεν ξέρω τι έγινε στις παρακολουθήσεις», να βγαίνει και να λέει «Το πήρα πάνω μου το θέμα».
1: Ναι.
0: Το βλέπω να κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και δεν ξέρω τι κάνει περιοδίες. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει. Η διαφθορά, η αλαζονία, το ότι δεν μας αγγίζει τίποτα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Εγώ αυτά δεν τα θεωρώ φυσιολογικά όλα που σας λέω. Τα θεωρώ πρωτόγνωρα, πρωτοφανή να συμβαίνουν και να τα αποδέχεται η ελληνική κοινωνία.
1: Μα δεν τα αποδέχεται. Αν πούμε ότι ήταν μια αξιόπιστη
0: αυτό
1: μέτρηση,
0: εγώ,
1: θα δείτε που
0: εκτιμώ,
1: όσο
0: λοιπόν,
1: θα περνάνε και άλλες δημοσκοπήσεις θα καταγράφουν τέτοια στοιχεία, κύριε Παπά.
0: Εκτιμώ,
1: αυτή είναι η εκτίμησή
0: λοιπόν
1: μου.
0: Ότι ο κόσμος όταν έρθει η ώρα θα στείλει ένα μήνυμα ηχηρό. Και το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή. Είδατε την Ουγγαρία. Συμμετείχε ο κόσμος. Και διαψεύστηκαν και οι δημοσκοπήσεις και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να γίνει εδώ, να συμμετάσχει ο κόσμος, γιατί έχουμε πει πολλές φορές: μία φορά την τετραετία έχει δύναμη, λόγο και άποψη,
1: έτσι.
0: Να μην το εκχωρεί.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι και πολύ
0: εγώ.
1: Για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Σας είπα, εγώ τρομοκρατήθηκα και αληθινά σας το λέω. Τώρα το 22,8 το

που είναι το χαμηλότερο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω την αλήθεια και τώρα να πάρω τηλέφωνο τον Μπάμπη τον Δράκο, θα μου πει και πολύ βγήκε. Αυτό θα μου πει, που είναι κομματικός στέλεχος από τα γενοφάσκια του άνθρωπος. Αυτό δεν με ερέθησε, αν θέλετε, δεν μου ερέθησε το ενδιαφέρον. Αλλά αυτά που απάντησε ο κόσμος, που για πρώτη φορά έβαλε πιο πίσω την ακρίβεια, το πόσο ζορίζεται οικονομικά και ιεράρχησε, έδωσε υψηλή διαβάθμιση στην διαφθορά, στην παρακμή αυτή της δικαιοσύνης κτλ. Αυτά τα στοιχεία είναι που συνθέτουν την ζώσα πραγματικότητα και αποτυπώθηκαν σε αυτήν την δημοσκόπηση. Τώρα, για μεθοδολογίες και τέτοια μην με ρωτάτε, και εγώ δεν το κατέχω, δεν μπορώ να γνωρίζω ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε τι προσδοκάτε, και σας είπα, η εκλογική δύναμη που καταγράφουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου μπορεί με την χ-ψη μεθοδολογία να αποτυπώνεται στρεβλά. Εγώ μένω κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης έρευνας και με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και το σημερινό δεύτερο μέρος στο δελτίο του Α που παρουσιάζει ο Αντώνης Ρόιτερ.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια

0: Με ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
7: Α 88,6.

0: Ελάτε λοιπόν μια πολύ σύντομη επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι μέρες είναι τέτοιες. Γιάννης Κελγιώργης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και όπως όλα δείχνουν, θα μου επιτρέψετε να πω, από τη δυναμική που αναπτύσσει, και ο νέος πρόεδρος. Κύριε Κελγιώργη, καλό μεσημέρι από τον Αλφα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Αγοκαλίδου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Με την ψήφο πάντα των συναδέλφων.
0: Εννοείται. Πολύ ωραίο το βιντεάκι σας, να σας πω, με την ευκαιρία.
1: Καλά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλά.
0: Πάρα πολύ εφάνταστο.
1: Λοιπόν, ήταν ένα βίντεο το οποίο το κάναμε για να προβάλλουμε και τους συναδέλφους μας και να δείξουμε και μια νέα πνοή σε εκλογές που δεν συνηθίζεται σε σωματεία όπως που τα γνωρίζουμε να γίνονται τέτοιες πράξεις.
0: Μία ερώτηση μόνο, γιατί ξέρω πως βρίσκεστε σε περιοδεία. Εάν σας ζητούσα να βάλετε ένα πρόσημο σε αυτήν τη θητεία, θα ξεχωρίζετε μία επιτυχημένη δράση της διοίκησης αυτής ή έναν στόχο που αφήσατε στη μέση, όχι με δική σας αβελτηρία σόν και καλά, αλλά γιατί δεν ευόδωσε. Τι θα ξεχωρίζατε από τη μια και τι από την άλλη?
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω, κυρία Αγκοκαλίδου, και θα με συγχωρέσετε, είναι ότι στη διάρκεια της τριετούς θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κοιτάμε τον συνάδελφο στα μάτια και ζητάμε εκ νέου την ψήφο του, γιατί ήμασταν δίπλα του σε μικρά και μεγάλα ζητήματα όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο ο Εμπορικός Σύλλογος να μην το αναδείξει,

0: να μην το διεκδικήσει και να μην το πράξει για το καλό των συναδέλφων. Είτε αυτό αφορά θέματα που άπτονται τη καθημερινότητα των πολιτών, είτε με διάφορα επιμορφωτικά που έκανε ο εμπορικός σύλλογος, βλέπε AI, βλέπε ψηφιακές κάρτες εργασίας, βλέπε διασυνδέσεις, όλες αυτές τις ημερίδες που έχουμε κάνει, αλλά και το βασικότερο με εκδηλώσεις οι οποίες έκανε ο εμπορικός σύλλογος και πρόσθεσε στο καλεντάρι του, έτσι ώστε να υπάρχει κόσμος περισσότερο στην αγορά, περισσότερες φορές από τη γνωστή τη λευκή νύχτα που γινόταν παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, την οποία την έχουμε και αναβαθμίσει, έτσι ώστε ο κόσμος να κατέβει, να διασκεδάσει, να περάσει καλά και να γίνει και ο απαιτούμενος τζίρος σε όλα τα καταστήματα, είτε αυτά είναι εστίαση είτε είναι εμπορικά καταστήματα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή δύναμη τώρα τις τελευταίες ημέρες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά. Δεν, ο άνθρωπος από χθες προσπαθούμε να βρει. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες όπου βρέθηκα τον βλέπω με τους συνεργάτες του να μπαίνουν από κατάστημα σε κατάστημα, να οργώνουν την αγορά, ζώνη-ζώνη την έχουν χωρίσει. Τώρα βρίσκεται κάπου σε συνοικιακά καταστήματα όπως μου εξήγησε. Επομένως καταλαβαίνετε τρέχουν και δεν φτάνουν. Νομίζω ότι σήμερα ή αύριο θα εκλεγούν και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, θα γίνει και η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση όσο ήθιστε πριν τις εκλογές, και Πέμπτη και Παρασκευή για 2 μέρες οι έμποροι ψηφίζουν τη νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Θα δώστε μου τώρα δευτερόλεπτα να βρω και τον Θόδωρο Κοντογεωργίου, ηγείται του δεύτερου συνδυασμού «Σταθερή δύναμη». Ο Θόδωρος Κοντογεωργίου πάντα αναμειγνύεται στα κοινά και στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου με την ίδια ζέση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και την ίδια καθαρότητα και επιμονή στις θέσεις που διατείνεται, στις θέσεις που πρεσβεύει. Ο κύριος Κοντογεωργίου είναι επικεφαλής της αγωνιστικής εισπύρωσης εμπόρων.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν και ο Θόδωρος Κοντογεωργίου, ηγείται όπως σας είπα της παράταξης αγωνιστικής εισπύρωση εμπόρων. Μια σταθερή αξία έλεγα νωρίτερα κύριε Κοντογεωργίου, πάντα στις επάλξεις των αγώνων, κοινωνικών, συντεχνιακών, πάντα σας βρίσκουμε μπροστά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας, καλό σας μεσημέρι και σε εσάς, σε όλους. Η αγωνιστική συσπήρωση όλο αυτό το διάστημα, τα τρία προηγούμενα χρόνια, έδωσε πραγματικά τη μάχη για να μην πληρώσουν τις συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση και με το τεκμαρτό της φορολόγησής μας και με μια σειρά άλλα μέτρα και πολιτικές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ψηφιακή μετάβαση με τα My Data και τα λοιπά, τα οποία συνεπάγονται και ένα μεγάλο, πολλές φορές δυσβάστακτο κόστος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρωτοστάτησε, πήρε πρωτοβουλίες. Όποιοι αγώνες αυτό το προηγούμενο διάστημα εξελίχθηκαν απέναντι σε τέτοιου είδους νομοσχέδια και τα λοιπά, ήταν αποτέλεσμα της πίεσης της παρουσίας που είχε γενικά η αγωνιστική συσπήρωση.
0: Τώρα, αν σας ζητούσα να βάλετε ένα πρόσημο σε αυτή τη θητεία που ολοκληρώνεται από μεθαύριο, τι πρόσημο θα βάζατε? Θέλω έτσι καθαρά, δηλαδή θα ρωτήσω το εξής, κύριε Κοντογεωργίου. Για μένα ένας επαγγελματικός κλάδος κρίνεται κατά πόσο πέτυχε τους στόχους του από πάρα πολλές προϋποθέσεις και όρους. Ένας

0: όρος είναι, άραγε άνοιξαν καινούργιες επιχειρήσεις στην Καβάλα. Σε σχετικά με το ισοζύγιο νέων επιχειρήσεων και αναστολών λειτουργίας, τι βρίσκει περισσότερο, νέες επιχειρήσεις ή περισσότερα λουκέτα? Ένα βασικό ερώτημα είναι αυτό. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το επιχειρήν, το εμπορικό επιχειρήν στην Καβάλα?
1: Κοιτάξτε, βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, το οποίο δεν το λέμε εμείς ως εκτίμηση, το λένε και οι ίδιες οι έρευνες, ας πούμε η έρευνα της ΕΣΕΕ, του τριτοβάθμιου οργάνου των εμπορικών συλλόγων, καταλήγει σε μια τέτοια διαπίστωση. Είναι μια έρευνα που έγινε τώρα τον προηγούμενο Φλεβάρι, αφορά όλο το 2025 και σημειώνει ότι οι πιο μικρές επιχειρήσεις, όπως και οι ελαφρώς μεγαλύτερες ας πούμε, είχαν τη μεγαλύτερη μείωση τζίρου.
0: Ναι.
1: Αυτό αντανακλά, αν το θέλετε, και τα πολλά λουκέτα που έχουμε και στην Καβάλα,
0: σαφώς,
1: αλλά και πανελλαδικά ας πούμε, δεν είναι διαφορετική εικόνα και στους άλλους δήμους και στις άλλες περιοχές της χώρας μας. Αντίθετα, την ίδια στιγμή μάλλον να πούμε, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεσαίες είχαν αύξηση του τζίρου. Οι μεσαίες 2,1, όπως λέει η ΕΣΕ, ξαναλέω, και οι μεγάλες 5,6%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μεταφορά τζίρου από τις μικρές και λίγο μεγαλύτερες προς τις μεσαίες και μεγάλες, κυρίως προς τις μεγάλες, έτσι, και απώλεια τζίρου στις πολύ μικρές, οι οποίες, να υπενθυμίσω, ότι κουβαλάνε και χρέη από την περίοδο ακόμα της κρίσης, την περίοδο του
0: COVID. Των μνημονίων του COVID, τα πάτε στον COVID.
1: Και το μόνο που μας έδωσε η κυβέρνηση τελευταία είναι οι 72 δόσεις οι οποίες ετοιμάζονται να υλοποιήσει, να βάλει σε εφαρμογή, οι οποίες εμείς λέμε ότι είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Δεν πρόκειται δηλαδή να σώσουν τους συναδέλφους που έχουν συσσωρεύσει χρέη την προηγούμενη περίοδο, γιατί πολύ απλά σκεφτείτε ότι ένας επαγγελματίας σήμερα θα πρέπει με ένα μικρό μαγαζί, με ένα από αυτά τα εκατοντάδες και χιλιάδες μικρά μαγαζιά, θα πρέπει να βγάλει εισόδημα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σπιτιού του, της οικογένειάς του, αλλά θα πρέπει να βγάλει τα έξοδα της επιχείρησης, τα τρέχοντα, αλλά θα πρέπει να πληρώσει και μία από τις δόσεις των χρεών. Όλα αυτά μαζί δεν γίνονται. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να παλέψουμε να γίνει και διαγραφή τόκων και προστήμων, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το οφειλόμενο ποσό, αλλά και κούρεμα στο κεφάλαιο του χρέους, έτσι στο αστικό χρέος δηλαδή, όπως άλλωστε έγινε πολύ εύκολα και γρήγορα και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε τράπεζες κτλ. Το κούρεμα εκεί έγινε πάρα πολύ εύκολα.
0: Εκεί έγινε με μεγάλη ευκολία, έτσι. Εδώ δεν γίνεται.
1: Το έχουμε ζήσει. Εδώ δεν γίνεται για τίποτα. Εμείς λέμε ότι πρέπει 30% των χρεών αυτών, του κεφαλαίου του χρέους, να κουρευτεί για τις επιχειρήσεις που είναι σε λειτουργία ακόμα, και 50% κούρεμα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστραφεί, έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, πιθανόν είναι άνεργοι, δουλεύουν, υποαπασχολούνται κάπου κτλ. Προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα. Δεν πρόκειται να επανακάμψουν, δεν πρόκειται να ξανανοίξουν τα μαγαζιά τους. Έτσι είναι σε άθλια κατάσταση οι άνθρωποι. Προφανώς αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς κτλ. Και τους αφήνει η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική που δεν ακολούθησε μόνο η σημερινή κυβέρνηση, βέβαια. Έτσι είναι ένας κρίκος σε μια μακρά αλυσίδα. Να θυμίσω για τους παλιούς ότι εμείς οι επαγγελματίες βρεθήκαμε να πληρώνουμε αντικειμενικά κριτήρια τότε, μετά περαιώσεις και μια σειρά άλλους άδικους και φοροπιστικούς νόμους, και έχουν δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση. Χώρια που όλα τα πλεονεκτήματα που θυσπίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων.
0: Έτσι.
1: Οι οποίες συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες πωλήσεις, στερούν ουσιαστικά οικονομικό οξυγόνο από τις μικρές επιχειρήσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Και αυτό καταγράφεται. Και τις μελέτες, τις έρευνες κτλ. Καταγράφεται επίσημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται. Δηλαδή,

0: αυτά που σας λέω, θα, το 95% ας πούμε των επαγγελματιών θα συμφωνήσει.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ακόμα και η απερχόμενη διοίκηση θα συμφωνήσει.
1: Πάντως οφείλω να παρατηρήσω ότι εκεί όπου μπορούσατε να στηρίξετε την απερχόμενη διοίκηση το κάνατε, δηλαδή δεν περιχαρακώνεστε σε ιδεοληψίες, κύριε Κοντογιωριού, και αυτό σας το αναγνωρίζω.
0: Όχι, το κριτήριο μας είναι άλλο. Το κριτήριο μας είναι τι ωφελεί έστω και ελάχιστα του συνάδελφου, έστω και ελάχιστα. Μπορούμε να πούμε ναι, αυτό το μέτρο δεν είναι κάτι σωτήριο που θα μας σώσει, αλλά μπορεί να βοηθήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Θα το στηρίξουμε. Ας πάρει και αυτό το λίγο. Mm. Θα πούμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτηρία από αυτό. Ναι. Θα το πούμε.
1: Θα το πείτε,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Δεν θα μηδενίσουμε, ας πούμε, κάτι. Θα δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε για να υπάρχει πραγματική ανακούφιση και ελάφρυνση, αλλά ό,τι μπορεί να ωφελήσει έστω και λίγο, ας πούμε, τους συναδέλφους, το στηρίζουμε.
1: Έτσι.
0: Η ουσία είναι ότι εδώ και τρία χρόνια η πλειοψηφία του ΔΣ ήταν ουσιαστικά η φωνή της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε αυτό το συναισθάνονται είτε όχι.
1: Ναι.
0: Στήριξε τους βασικούς άξονες της αυτού που λέμε ανάπτυξη, δηλαδή την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή τώρα τι ανταγωνιστικότητα μπορεί να έχει, ας πούμε, ένας μικρός έμπορος μπροστά σε μια μεγάλη αλυσίδα, ας πούμε, έναν όμιλο κτλ. Είναι εκ προημίου καταδικασμένο.
1: Κατ' επίφαση ανταγωνιστικότητα είναι αυτή. Με τι μέτρα να παραβγεί σε μια μεγάλη αλυσίδα.
0: Ναι. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να μιλάμε εμείς για ανταγωνιστικότητα. Ποια ανταγωνιστικότητα μπορεί να έχει ο μικρός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα αυτά που υπηρετήθηκαν με τους νόμους και τη σημερινή κυβέρνηση και είναι και, αν το θέλετε, και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων, δεν τα έβαλε στο στόχαστρο η απερχόμενη διοίκηση να έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεση του σε επιμέρους ζητήματα κτλ. Δεν θέλει όμως να βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης ότι αυτή η πολιτική αποτελεί στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων και αυτή η κατεύθυνση συνεχίζεται από κυβέρνηση σε κυβέρνηση μέχρι σήμερα και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Στήθηκε, ας πούμε, η διοίκηση σε κινητοποίηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μην υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι τότε που μας λένε γιατί δεν ξανακατεβήκαμε σε απεργία, δηλαδή όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Το κάναμε πριν, όταν ήρθε στις επιτροπές, και δεν το συνεχίσαμε μετά. Διότι ήταν επιλογή της διοίκησης. Λέει φτάνει, τόσο που κλείσαμε μια φορά, φτάνει, δεν μπορούμε να ξανακλείσουμε. Να το κλείνουν καταστήματα, τι δεν μπορούμε να ξανακλείσουμε.
1: Ναι. Λέτε δεν δημιούργησε συνθήκες ρήξης. Αυτό μας λέτε. Δεν ήρθε σε ρήξη η απερχόμενη διοίκηση.
0: Έτσι. Ναι. Αναπτύσσει μια κριτική, ας πούμε, σε επιμέρους ζητήματα κτλ. Αλλά στην ουσία, στον πυρήνα αυτής της πολιτικής δεν παίρνει, δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, απέφυγε να πραγματοποιήσει τακτική ή γενική συνέλευση τα τρία χρόνια, τώρα τελευταία πραγματοποίησε μία, ας πούμε, στο τέλος της υγείας, ενώ υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που έπρεπε να συζητηθούν με τους συνάδελφους. Να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Να γίνονται τέτοιες συλλογικές διεργασίες προκειμένου να καταλήγουμε και σε συμπεράσματα, να παίρνουμε αποφάσεις.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Δεν είναι θέμα μόνο να αποφασίζει το ΔΣ. Βεβαίως το ΔΣ έχει το ρόλο του, έχει τις ευθύνες του, από το καταστατικό έχει κάποιες υποχρεώσεις κτλ. Αλλά το ανώτερο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση.
1: Ναι.
0: Και αν δεν γίνονται, όχι μόνο εγώ θα πω οι τακτικές, οι αιτήσεις τακτικές, αλλά και έκτακτες συνελεύσεις όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά ζητήματα όπως η τεκμαρτή φορολόγηση. Δεν έγινε καμία γίνηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντογιωργίου,
0: μας βρίσκουν αντίθετο.
1: Ναι, καταλαβαίνω τώρα το περίβλημα το δικό σας που σας απομακρύνει, αν θέλετε, ιδεολογικά και πολιτικά από την διοίκηση την απερχόμενη. Αυτό μας αναπτύσσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά και εμείς
1: ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, είδατε, τους βγάλαμε και τους δύο επικεφαλής, δύο όλοι και όλοι οι συνδυασμοί, επειδή είπα κάτι, αλλά με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα το είπα, δεν θέλω να το εκλάβετε παρακαλώ ότι προκαταλαμβάνω κτλ. Αλλά ζυγίζοντας αυτά που ακούω έτσι από εκπροσώπους

αγοράς και βλέποντας και ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο από την πλευρά του Γιάννη Κελιόργη. Γι' αυτό μου ξέφυγε και το είπα έτσι τόσο αυθόρμητα, όπως όλα δείχνουν, και νέος πρόεδρος, εκτιμώντας την δυναμική που έχει αναπτύξει. Έτσι, προς Θεού δεν θέλω. Εκτιμώ απεριόριστα και τον κύριο Κοντογεωργίου και όλους τους συναδέλφους του, και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να εκλειφθεί έτσι, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα χθες ότι το νοσοκομείο Καβάλας θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Κερασάκι στην τούρτα μετά τις ανακοινώσεις, μετά την κοινοποίηση στα μέσα ενημέρωσης των επεισοδίων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα, ήρθε η παραίτηση του Διευθυντή της Ιατρικής Εταιρείας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας και πρώην Διευθυντή του Χειρουργικού, του κυρίου Τριανταφυλλίδη, με μια βαρισίμαντη ανάρτησή του στο Facebook, όπου ο ίδιος δηλώνει ότι αποχωρεί απογοητευμένος αλλά με καθαρή τη συνείδηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δέχθηκε μια κατάφορη στοχοποίηση και αδικία, κάτι που τον υποχρεώνει στο να παραιτηθεί των καθηκόντων του. Κληφθεί έτσι, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα χθες ότι το νοσοκομείο Καβάλας θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Κερασάκι στην τούρτα μετά τις ανακοινώσεις, μετά την κοινοποίηση στα μέσα ενημέρωσης των επεισοδίων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα, ήρθε η παραίτηση του Διευθυντή της Ιατρικής Εταιρείας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας και πρώην Διευθυντή του Χειρουργικού, του κυρίου Τριανταφυλλίδη, με μια βαρισίμαντη ανάρτησή του στο Facebook, όπου ο ίδιος δηλώνει ότι αποχωρεί απογοητευμένος αλλά με καθαρή τη συνείδηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δέχθηκε μια

ίδιος δηλώνει ότι αποχωρεί απογοητευμένος αλλά με καθαρή τη συνείδηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δέχθηκε μία κατάφορη στοχοποίηση και αδικία, κάτι που τον υποχρεώνει στο να παραιτηθεί των καθηκόντων του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, ήταν ένα ακόμη επεισόδιο ανάμεσα στα πολλά που δημιουργούν αυτή την έκριθμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας, και θα εκφέρω εδώ προσωπική γνώμη. Εγώ παίρνω ως βάση ότι δεν έχει καμία συμμετοχή, ότι όλα είναι κατηγορίες ανυπόστατες γιατρών και νοσηλευτών και ότι ο κύριος Γερόπουλος ως διοικητής του νοσοκομείου κάνει τη δουλειά του χωρίς να μπαίνει σε τέτοιες σύντριγγες και σε τέτοιες ισχυρές αντιπαραθέσεις. Λέω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό. Και μόνο όμως που το κλίμα έφτασε εδώ που έφτασε και μόνο που υπάρχει αυτή η αναστάτωση και αυτή η έκριθμη κατάσταση, μπαρούτι μυρίζει, εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν διοικητής σε αυτό το νοσοκομείο. Δεν θα περίμενα καν από την ΥΠΕ ή τον υπουργό, τον πολιτικό μου προϊστάμενο να φύγω, θα έφευγα μόνη μου. Ακόμη και αν είχα όλο το δίκαιο με το μέρος μου. Εν πάση περιπτώσει το λέω αυτό γιατί ακούστηκαν κάποιες φήμες ότι και τα λοιπά θα την κατασταθεί. Δεν θα την κατασταθεί, κυρίες και κύριοι, διότι αν ο κύριος Γερόπουλος πραγματικά αντιλαμβάνονταν ότι αυτή η διένεξη, αφού ο ίδιος είναι η κεφαλή του νοσοκομείου, είναι ο ανταυτού του υπουργού, έτσι, σε ένα νοσοκομείο δημόσιο, εφόσον δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, σε καμία ανακοίνωση, εφόσον παραμένει στη θέση του, δεν έχει σκοπό ο άνθρωπος, είναι λίγο φαϊνότερο να αποτραβηχθεί, να αποχωρήσει από τη θέση του. Τι να πω, είναι πια δεν ξέρω εάν υπήρξαν και κατά το παρελθόν τέτοιες μεγάλες εντάσεις, από όσο είμαι σε θέση να θυμηθώ, σε τέτοιο βαθμό εντάσεις δεν είχαν παρατηρηθεί. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ εμείς πέντε άνθρωποι, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο, δεν μπορούμε να κάνουμε χωριό, φταίμε μόνον εμείς ή η κεφαλή ή ο ιδιοκτήτης του μέσου, του ομίλου, όταν δεν καταφέρνει να επιφέρει την ηνεμία. Δηλαδή, κάτσε καλά. Εμείς είμαστε τα κακά παιδιά που φαγωνόμαστε. Υπάρχει όμως και μία κεφαλή. Αυτή η κεφαλή μένει στο απειρόβλητο? Όχι βέβαια.

Η αλήθεια είναι πως αναζητώ το τηλέφωνο του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Θα ήθελα να γίνει έτσι πιο ξεκάθαρος, να μας πει περισσότερα για τους λόγους της παραίτησής του. Από νωρίς το πρωί επιζητώ και τον Γιώργο Τεπελόπουλο, τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, να μας μιλήσει για αυτή την παραίτηση και αν έχουμε και νέα επεισόδια που έτι περαιτέρω δυναμητίζουν το κλίμα ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους και δι' ανάμεσα στους γιατρούς. Δεν μπόρεσα να το βρω τον κύριο Τεπελόπουλο, ούτε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του κύριου Τριανταφυλλίδη.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αέρωμα αυτοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας.

0: Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
2: Μεγάλη τιμή περιποιεί για τον τόπο το γεγονός ότι ένας καβαλιώτης καθηγητής, ο κύριος Ελευθέριος Τσιρίδης, βρέθηκε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ορθοπαιδικής, εξελέγει ομοφόνους γραμματέας της ομοσπονδίας αυτής της Ευρωπαϊκής, όπως σας είπα. Συγχαρητήρια και ισανότερα θα ευχηθώ. Τι ακούτε φίλες και φίλοι? Τι ακούτε πρικόοι και διερχόμενοι ακροατές? Πρικόοι είστε εσείς που μας ακούτε χρόνια τώρα. Διερχόμενοι είστε εσείς που μας ακούτε περιστασιακά. Γιατί ο δρόμος σας έφερε στα μέρη μας. Βάζω και τους διαδικτυακούς. Είναι και εκεί μια μεγάλη ομάδα ακροατών. Όλοι σας λοιπόν να ξέρετε ότι ακούτε Αλφα Ράδιο από τους 88 και 6 και την εκπομπή Ενημέρωση το μεσημέρι. Σήμερα που είναι Τρίτη και έχει 12 ο μήνας. Το λέω προς ενημέρωσή σας, αύριο και μεθαύριο δεν θα είμαστε εδώ. Ευχηθείτε μου αυτό που μου ευχήθηκε η οφθαλμίατρός μου που θα με χειρουργήσει αύριο. Θα σε κάνω εγώ Σύση να οδηγείς F16, μου είπε. Δεν θέλω να οδηγώ F16, να πιλοτάρω. Θέλω να κάνω καλύτερη την καθημερινότητά μου. Αυτό και μόνο μου φτάνει. Πολύ κοντά στη μία. Μετά μουσικής θα ακούσουμε την ώρα, μάλλον με μουσική θα πάμε στην ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εμείς στο στούντιο, εσείς στο σπίτι, στο χώρο δουλειάς, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο. Από όπου και αν μας ακούτε, να έχετε όλοι ένα πολύ καλό μεσημέρι. Ιδανικές θερμοκρασίες, ειδικά τις απογευματινές ώρες μετά τις 7 για περπάτημα, φίλες και φίλοι. Έχουμε ωραιότατες διαδρομές. Μοιρασμένοι καβαλιώτες, σημαίνει στην Τενέδου, ιδέ στην Περιμετρική. Ή των βορείων και νοτίων προαστίων, καταλάβατε. Ή μάλλον η θαλασσινή και η ορεσίβη. Ωραίες διαδρομές, βατές διαδρομές για μία ημίωρη άσκηση καθημερινά. Δεν λέμε υπερβολές. Μισή ώρα περπάτημα όμως είναι το καλύτερο φάρμακο για γερή καρδιά και για ευεξία.

Για να δούμε τώρα αν θα είναι διαθέσιμος ο Ξανθόπουλος ο Θεόφιλος. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Δράμας. Δώστε μου δευτερόλεπτα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και είπαμε σήμερα η επικαιρότητα μετά και την χθεσινή πολύ αποκαλυπτική δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, επαναλαμβάνω, όχι σε ό,τι αφορά τη μέτρηση, την εκλογική δύναμη των κομμάτων, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και για το πώς η ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, έδωσε για πρώτη φορά προτεραιότητα όχι στην ακρίβεια, στη λιτότητα και σε όλα αυτά, αλλά στη διαφθορά, στην παρακμή της δικαιοσύνης και στην ανάγκη να επικυριαρχήσει η ισονομία. Για μένα το σημαντικότερο έβριμα από αυτή τη δημοσκόπηση ήταν αυτό, και ύστερα υπολείπονται τα υπόλοιπα. Για να δούμε αν την παρακολούθησε, αν είδε τα χαρακτηριστικά αυτά, τα ευρήματα αυτά. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αρχικά να ρωτήσω εάν ζυγίζετε, μετράτε και διαβάζετε σε βάθος τις δημοσκοπήσεις ή αν τις αγνοείτε και τις περνάτε έτσι πολύ επιφανειακά, γιατί είναι και αυτό.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είμαι ειδικός επί των δημοσκοπήσεων, δεν έχω την ευκαιρία να δεις δύο στο βάθος, το κάνουμε όμως ως κόμμα γιατί έχουμε τα εξειδικευμένα στελέχη. Έχω μία εικόνα, πώς να το πω, τις πληροφορούμε φυσικά, αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι, κρατώ αυτό που λένε οι έγκυροι δημοσκόποι, ότι είναι μία αποτύπωση της στιγμής. Δηλαδή η δημοσκόπηση δείχνει κάτι και πρέπει πάντα να τη βλέπεις στην άρτηση με το τι έχει προηγηθεί για να μπορέσεις να τη θέσεις στο σωστό της πλαίσιο.
0: Γι' αυτό και είπα ότι δεν έχει τόση μεγάλη αξία, γιατί μπορεί να μαγειρεύονται ανάλογα με την μεθοδολογία που κάθε εταιρεία.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι μια εύκολη κατηγορία αυτή. Οι σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες δεν νομίζω ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επί του παρόντος τώρα να τις καταδικάσουμε. Έτσι. Σήμερα έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση, η οποία έχει αυτό το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Ναι. Που είναι συνταρακτικό, έτσι. Γιατί σε κάθε προηγούμενη δημοσκόπηση ο κόσμος έδινε προτεραιότητα στην ακρίβεια. Και όχι σε αυτά τα ζητήματα που υποδηλώνουν τη βαθύτατη πολιτική παρακμή που βιώνουμε, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, η ακρίβεια είναι εδώ, παραμένει, και ο κόσμος περίπου έχει χάσει την ελπίδα του ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πλέον μπαίνει με ορμή στο προσκήνιο η ιστορία των παρακολουθήσεων του Predator, της στάσης του κυρίου Σαγγελέα, ο οποίος μολονότι υπάρχει μια απόφαση η οποία 3.300 σελίδων, η οποία λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί η αρχική απόφαση, να αρχιοθετηθεί η ιστορία των παράνομων παρακολουθήσεων, αγνοεί την απόφαση αυτή και λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος. Ενώ, δέστε τώρα την αντίφαση, την αντινομία, σήμερα το πρωί μαθαίνω ότι ανέσυρε από το αρχείο μια δικογραφία στην οποία είχε ασκηθεί δίωξη, έρευνα μάλλον, είχε γίνει διεξαχθεί έρευνα κατά της εφημερίδας Documento, η οποία δημοσίευσε τους στόχους του κακόβουλου λογισμικού. Και επειδή ανάμεσα στους στόχους ήταν και δύο υπάλληλοι της ΚΙΠ, θεώρησε, και υπάρχει βεβαίως υποχρέωση προστασίας των μελών, των συνεργαζομένων με την ΚΙΠ, εν πάση

0: περιπτώσει, δεν ξέρω αν ήταν υπάλληλοι με την σχέση εργασίας, ποια σχέση εργασίας είχαν. Θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να γίνει έρευνα, μήπως τυχόν έγινε παραβίαση του νόμου σε ό,τι αφορά την προστασία των υπαλλήλων.
1: Όποια αντίφαση, άλλους φακέλους τους ανασύρουμε και άλλους τους αποσύρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί που υπάρχει λοιπόν μία, και εντάξει αυτό έγινε, δηλαδή είναι και πώς σας το πω, και άκερο εντελώς, με την έννοια ότι δεν υπήρξε κάποιου είδους ενεργοποίηση ή εξέλιξη στο κομμάτι της αρχιοθετηθής δικογραφίας για να μπορεί να πει για να δούμε το τι έγινε. Έτσι. Mm. Αλλά εκεί που υπήρχε μια τεκμηριωμένη απόφαση 1.300 σελίδων, έκρινε ότι δεν υπάρχει και το άφησε πάλι στο αρχείο.
1: Έτσι.
0: Με αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, η τροθής αξιοπιστία της δικαιοσύνης καταβαραθρώνεται ακόμη περισσότερο και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι το ίστατο καταφύγιο του κάθε πολίτη. Αν και εκεί τα πράγματα δεν λειτουργούν, μιλάμε πια για μια πολύ σοβαρή ήττα στο κράτος δικαίου. Και εδώ έρχεται η απάντηση από την κοινωνία στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Αυτό μας έλεγαν.
1: Βέβαια.
0: Και μας έλεγαν την περασμένη, στις τελευταίες εκλογές, οι υποκλοπές κρίθηκαν διότι ο κόσμος ψήφισε και έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς επιμέναμε, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι το κράτος δικαίου είναι έξω και πέρα από συγκυριακές προσεγγίσεις. Και ότι αυτή το θέμα των υποκλοπών είναι μια πολύ σοβαρή παραβίαση, είναι ένα τραύμα στο κράτος δικαίου. Και τελικά φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας πια αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με την θεσμική σοβαρότητα που του πρέπει.
1: Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει τα χαμηλότερα ιστορικά από τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου. Όμως αυτό δεν βλέπουμε να το καρπώνεται μία δύναμη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπουμε μία μικρή της τάξης περίπου του 1% αύξηση στην εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά να έχει καταβαραθωθεί και επίσης δεν ξέρουμε πού θα πάει το 19% των αναποφάσιστων όταν δύο κόμματα είναι εν δυνάμει και αυτά μέσα στο κάδρο της πολιτικής σκηνής. Πρόκειται σύντομα να ανακοινωθούν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει επισήμως το κόμμα του και δείτε ότι αναπτύσσει μια πολύ καλή στελεχειακή ομάδα και δείτε ότι αποκτά μια δυναμική στην κοινωνία και ένα αίρισμα πολύ ισχυρό, θα τον στηρίζατε εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας από τον ΣΥΡΙΖΑ? Το ευθέως, το πιο ευθέως δεν μπορώ.
0: Και ρωτάτε ευθέως και ευθέως θα σας απαντήσω. Έχω πει και άλλες φορές και το λέω και τώρα με την αφορμή που μου δίνεται. Εγώ έχω εκλεγεί 3 φορές βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα τηρήσω την εντολή των δραμηνών μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής μου θητείας.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναπτύσσει μια δυναμική είναι παρήγορο. Αλλά εμείς έχουμε κάνει μια προβλή, έχουμε την βασική ανάλυση που λέει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν φτάνει δηλαδή να έχεις μια δυναμική, πρέπει να έχεις, να συσπυρώσεις τον κόσμο. Και η πρόταση η δική μας αυτό εκεί ακριβώς αποσκοπεί. Στο να καθίσουμε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και να κάνουμε με ένα συμμαχικό δυνατό σχήμα την προοδευτική συμμαχία που να μπορέσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες και πικρίες και τα λοιπά, αλλά μπροστά στο ενδεχόμενο να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για τους ανθρώπους, δηλαδή για τις κοινωνικές τάξεις που εμείς ως αριστερά θέλουμε να εκφράσουμε, τους εργαζόμενους, τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το διακύβευμα και θεωρούμε ότι η πρότασή μας παραμένει η μόνη ρεαλιστική πρόταση για να μπορέσουμε να διώξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά η πρόταση αυτή δεν βρίσκει ευήκο άτο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι και με μία ψήφο διαφορά στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί
0: όντως
1: είναι ο πιο αξιόπιστος πολιτικός πόλος. Έτσι διατείνεται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Okay,
1: Άρα

0: να πω ότι την εξίσωση αυτή καλύτερα να τη λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι. Ο κλήρος πέφτει σε εσάς. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μα κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη και είμαστε επισπεύδως αδύναμοι αυτής της προσπάθειας. Εμείς το λέμε και δεν υπάρχει άλλη πρόταση στο προσκήνιο εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει δηλαδή μια πρόταση Νέας Δημοκρατίας που λέει αυτοδυναμία. Και υπάρχει μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η άποψη του κυρίου Ανδρουλάκη είναι βεβαίως σεβαστή, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται. Ούτε το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει δυναμική ανατροπής της παγιωμένης κατάστασης, ούτε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κυρίου Ανδρουλάκη δείχνουν ότι αυτός μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά. Δεν υπάρχει, η μόνη λογική πρόταση είναι αυτή, και να σας πω και κάτι, είναι, κύριε Κοκαλίδου, είναι λαϊκή απέτηση. Δηλαδή όπου πάμε εμείς να μιλήσουμε με τον κόσμο μας, δύο πράγματα μας λένε. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν αντέχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη, και δεύτερον βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Κανονίστε, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο πίνακας της πρότασης μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει άλλη άποψη. Και εδώ κοιτάξτε μια αντινομία του ΠΑΣΟΚ. Ενώ έχει αποφασίσει το συνέδριο του με ποιους δεν θα κυβερνήσει. Δηλαδή δεν θα κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει με ποιους θα κυβερνήσει. Διότι το να βγει αυτοδύναμο δεν νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Άρα θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με κάποιους. Και υπεκφεύγει λέγοντας ο λαός θα αναδείξει με ποιους και το με βάση την λαϊκή εκτίμηση. Ξέρω κάτι, την άποψή μου θα έπρεπε να πει ότι εφόσον δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο.
0: Έτσι.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος όταν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ με ποιους θα έχει την πρωτοβουλία να συνεργαστεί για να σχηματιστεί κυβέρνηση.
0: Μου καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή, απαντά στο ένα σκέλος. Με ποιον δεν θα κυβερνήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν απαντά στο δεύτερο που είναι και το επίμαχο. Με ποιους θα κυβερνήσει.
1: Ο κόσμος ψηφίζει για κυβέρνηση. Με ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά ψηφίζουμε λίγοι άνθρωποι στις εκλογές. Ο πολύς ο κόσμος ψηφίζει για να δει μια κυβέρνηση. Και είναι πολύ λογικό και δημοκρατικό και έντιμο να ξέρει ότι όταν εγώ θα ψηφίσω τον Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει πει δεν θα πάει με τη δεξιά. Θέλω να μου πει με ποιους θα πάει. Και δεν το λέει ακριβώς γιατί δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει δηλαδή την θέση ότι έπρεπε να συνεργαστούμε. Διότι θα το πει ο κόσμος, άμα είναι ρε φίλε να συνεργαστείς, γιατί θα συνεργαστείς μετά τις εκλογές και δεν συνεργάζεσαι τώρα να αποκτήσεις μια δυναμική για να πάρεις μια μεγάλη διαφορά, ας πούμε, και να τελειώσεις με τη συντηρητική παράταξη.
0: Ναι.
1: Εκεί θέλω να πω, σας πω γιατί. Να πω ότι όντως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση.
0: Βλέπετε εκλογές ως ο νούπο, δηλαδή μετά τη διεθνή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μετά τη διεθνή έκθεση.
0: Μετά τη διεθνή έκθεση, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω την εκτίμηση ότι θα πάει στη διεθνή έκθεση ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει όσοι ήθιστε ένα γενναίο πακέτο και από εκεί και μετά θα μετρήσει. Τώρα να σας πω, κοιτάξτε, είτε τις κάνει Οκτώβριο με Νοέμβριο, είτε τις κάνει το πολύ το Μάρτιο, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά πια είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Γι' αυτό και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του προοδευτικού μετώπου πρέπει να επισπευστούν. Δεν έχουμε δηλαδή και τον χρόνο να δυσαντινολογούμε και να σχεδιάζουμε, να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου.
0: Έτσι. Έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, κύριε Ξανθόπουλε, διαδικτυακές ομάδες στα social, κυρίως στο Facebook, με τον τίτλο «Στηρίζω Αλέξη Τσίπρα». Βλέπω ότι καθημερινά διανθίζονται αυτές οι ομάδες από αναρτήσεις είτε παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είτε ανθρώπων τέλος πάντων που έχουν μια λαοφιλία και αναγνωρισιμότητα. Χωρίς να κάνει...
1: Σας έχασα. Βλέπετε ότι... Είτε παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είτε παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανθρώπων που διατηρούν μια αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, καλλιτέχνες από τον καλλιτεχνικό χώρο κτλ. Βλέπω λοιπόν, παρατηρώ ότι χωρίς να μπαίνει μπροστά ακόμη, τουλάχιστον πριν επισήμως το εξαγγείλει και το ανακοινώσει και μας δώσει και την ατζέντα και τις προγραμματικές θέσεις του ο κύριος Τσίπρας, δουλεύουν άλλοι γι' αυτόν. Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή είπατε ότι μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μου θητείας εγώ θα τιμήσω την ψήφο των Δραμηνών, και βεβαίως θα την τιμήσετε και αυτό σας τιμά και που το λέτε. Αλλά αν εντωμεταξύ όλο αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι να προκηρυχτούν εκλογές που δεν θα περάσει πια και κανένα αιώνας, είτε τον Οκτώβριο είτε τον Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Εάν δείτε

0: Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το κύμα διακτηνίζεται, αυξάνεται, εμφανίζεται ενδυναμωμένο. Θα έχετε συνειδησιακό κόλλημα να το στηρίξετε, δεν νομίζω. Δεν θέλω να εκμεύσω από σας κάτι, αλλά καταλαβαίνετε πώς το θέτω το ερώτημα.
1: Εγώ προσεγγίζω την συζήτηση με τους δημοσιογράφους με πολύ ευθύ τρόπο και μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και με όποιον τρόπο εσείς κρίνετε. Άρα λοιπόν δεν έχω θέμα, δεν είναι το πρόβλημα μου αν θέλετε να εκμεύσετε ή όχι. Έχω μια πολύ καθαρή στάση. Θα ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου θητεία όντας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ, συλλογικά και συνολικά θα αποφασίσουμε τη στάση μας. Εγώ δεν ακολουθώ προσωπικές πολιτικές, είμαι στην αριστερά από 18 χρονών παιδί, είμαι σε αυτόν τον χώρο, δεν υπήρξα ποτέ ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξα ποτέ ΚΚΕ, είμαι στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Άρα αυτό που λέτε είναι ευπρόσδεκτο, μακάρι να αποκτήσει το εγχείρημα Τσίπρα δυναμική, θα είναι ενισχυτικό της προσπάθειας που πρέπει να κάνουμε από κοινού για να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τώρα μου δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση, δηλαδή η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει.
1: Και όχι ηγεσία, συλλογικά θα
0: συλλογικά,
1: αποφασίσει.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι.
1: Ως κόμμα, έχουμε πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή, δεν είναι κάποιος και θα πει κάτι. Είμαστε ένα κόμμα, συλλογικό αριστερό κόμμα. Άρα με αυτή την έννοια λοιπόν το επαναλαμβάνω ότι η τυχόν δυναμική του Αλέξη Τσίπρα θα προσδώσει και νέα δυναμική στην πρότασή μας. Γιατί εμείς ξαναλέμε ότι δεν φαίνεται κάποιος μόνος του να μπορεί.
0: Ναι, είστε σαφείς. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Ξανθόπουλε για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και τους ακροατές μας.
0: Ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προσπαθώ να εκμεύσω κάτι, αλλά επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει πει δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε. Αλλά δεν είπε αυτό, είπε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, το επόμενο ερώτημα είναι, πολύ ωραία λοιπόν, δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιους περίπου τα χνότα σου ταιριάζουν για να συνεργαστείς? Εδώ δεν απαντά. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και καλεί για συμπόρευση και εγώ ρωτώ ευθέως, εάν κάνει ένα δυναμικό comeback ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την ηγεσία του, από τα όργανα του, από την κεντρική επιτροπή του, από τα όλα του, την πολιτική του γραμματεία κτλ. Αν πάρει μια συλλογική απόφαση, θα ενώσει δυνάμεις προεκλογικά, όχι μετεκλογικά, προεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα? Ομοίως θα κάνει το ίδιο η Νέα Αριστερά? Ομοίως θα, που δεν θα κάνει, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα κάνει? Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγαινε το δεν θα κάνει, είμαι απολύτως βέβαιη γι' αυτό. Επίσης μία διευκρίνηστη πρόθεση, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης τι θα κάνει, τι θα αποφασίσει αν δει ότι αυτό το πράγμα που τώρα κυοφορείται βγάζει, καρπίζει και φαίνεται ότι ανακτά έτσι δυνάμεις και μεγάλη εκλογική ισχύ. Εδώ τώρα υπομονή να έχουμε και θα τα δούμε σε επόμενο χρόνο όλα αυτά να εξυφαίνονται. Διαφημιστικά μηνύματα και καλό μετά τα παλικάρια μας εδώ στο στούντιο.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFORS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος?

0: σωστός. Η ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
0: Απλά ρωτήστε την ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
6: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο στούντιο του Αλφα και ο Βασίλης Ιωάννου τώρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους.
6: Σήμερα πιάσαμε εμπορικό σύλλογο, μιλήσαμε με τον κύριο Κοντογεωργίου, με τον κύριο Κελγιώργη, τους βρήκαμε σε περιοδία όλους.
7: Ναι, αύριο δεν είναι εκλογές και μεθαύριο.
6: Όχι. Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Α, ναι, βεβαίως. Τρίτη είναι σήμερα.
6: 14
7: ναι,
6: και 15.
7: Πέμπτη και Παρασκευή, ναι.
6: Και βεβαίως βάλαμε στο στόχαστρο την δημοσκόπηση της Άλκο. Δεν ξέρω αν την είδες χθες, το πρώτο μέρος, στο δελτίο του Αλφα.
7: Και τι λέει αυτή?
6: Μία δημοσκόπηση που για μένα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και όχι στην εκλογική δύναμη των κομμάτων. Δηλαδή, το 22,8 που κατέγραψε ως πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι και τον Μπάμπη τον Δράκο τώρα να βγάλω στον αέρα θα πει και πολλοί είναι. Δηλαδή, και κομματικά στελέχη λένε ότι οι απώλειες είναι τεράστιες. Το ότι όμως το 78% των πολιτών.
7: 22, συγγνώμη, για τη Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι τι έχουν?
6: 12 ακόμα τόσο, μία μικρή άνοδο στο Πασόκ, περίπου 1%. Οι υπόλοιποι στα τάρταρα.
7: Αυτό είναι ψάχνεις. Η πρόθεση και η εκτίμηση ποια είναι?
6: Εκτίμηση δεν κάνει ποτέ η Άλκο, μόνο πρόθεση.
7: Α, μάλιστα. Okay.
6: Αυτό όμως που είχε ενδιαφέρον, Βασίλη, είναι ότι το 78% των 1.001 ατόμων που απάντησαν έβαλαν για πρώτη φορά σε δεύτερη προτεραιότητα την ακρίβεια και τη λιτότητα και σε πρώτη τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά. Το 78% απάντησαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη παθογένεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η δικαιοσύνη και η διαφθορά.
7: Λοιπόν,
6: αυτό κάτι λέει.
7: Πρόσεξε. Αυτή είναι μια δημοσκόπηση. Εγώ όλες τις διαβάζω. Σε λίγες αναφέρομαι και στην εκπομπή μου και γενικότερα σχολιασμό. Όχι γιατί δεν τις πιστεύω, αλλά γιατί δημιουργούν ένα κλίμα. Ναι. Και εγώ θέλω αυτό ο κόσμος να μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση άνευ των δημοσκοπήσεων.
6: Ναι.
7: Έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, αυτή είναι μία δημοσκόπηση που λέει αυτό. Και αυτή που είναι κακή για την κυβέρνηση δείχνει μια διαφορά 10 μονάδων, άλλες 13, άλλες 14.
6: Ναι.
7: Μια κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια, πόσα είναι, 8, πόσα είναι. Ναι, σε λίγο θα πάει 8.
6: 8
7: στο με νομίζω. Όλη τη φθορά. Και για μένα ότι η δικαιοσύνη είναι το πρόταγμα και δεύτερο είναι η ακρίβεια. Στο δικό μου το αξιακό κώδικα, στη δική μου την πρόβλεψη, δεν θα τα αποκτήσει στην πραγματικότητα. Για μένα ο κόσμος πρώτα ενδιαφέρεται για την τσέπη του, για το πώς θα βγάλει το μήνα του, που άρα αυτό είναι το κορυφαίο, η δική μου άποψη, έτσι.
6: Ναι.
7: Και ναι, βεβαίως τον ενδιαφέρει τι γίνεται γενικότερα με τη δικαιοσύνη και τα

0: σκάνδαλα, γιατί υπάρχουν, δεν το συζητάμε, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Για μένα το κορυφαίο είναι η ακρίβεια.
1: Είπαμε τεράστια απόκληση, 74-78.
0: Επαναλαμβάνω, είναι μια πρόβλεψη που την ακούω, τη διαβάζω, ναι, θα τη διαβάσω, θα τη δω και εγώ, αλλά για μένα αυτό δεν είναι η αποτύπωση. Η ακρίβεια σε όλα, σε όλες τις εκφάνσεις, στο σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, παντού, είναι το κορυφαίο.
1: Ναι.
0: Όχι πως υποτιμώ, δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, πάμε στα πρωινά μας, Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μίλησα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Παναγιώτη του Ματσαδέλη, γιατί έγιναν αρκετά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε αρκετά ζητήματα. Ένα από αυτά ήταν, βεβαίως δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε, αλλά ήταν μια εξέλιξη όπου η αποκεντρωμένη ακύρωσε στην ουσία την απόφαση του Δήμου Καβάλας να αγοράσει με ένα ποσό 260.000 ευρώ τον καπλανίδιο Ξενώνα στη Νέα Καρβάλη.
1: Να.
0: Ήταν μια απόφαση που έπρεπε να ασχοληθεί η αποκεντρωμένη με αυτό το θέμα, γιατί πρόκειται για μια δαπάνη, μεγάλη δαπάνη του Δήμου. Και στην ουσία η αποκεντρωμένη λέει ότι αυτή η απόφαση για συγκεκριμένη αγορά, για τη συγκεκριμένη αγορά, έπρεπε να είναι με ισχυρή πλειοψηφία. Τι σημαίνει αυτό? 21 ψήφοι ήταν που δήλωσαν ναι σε αυτή την πρόταση. Πρέπει να βρεθούν άλλες δύο, να πάμε 23 στους 35. Η ισχυρή πλειοψηφία πάει στους 23, στα δεδομένα του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι 35 άτομα. Έτσι, άρα πρέπει να βρεθούν άλλοι δύο. Το θέμα επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βρεθούν οι άλλοι δύο. Και γιατί είναι έως 260.000 ήταν το ποσό.
1: Ναι.
0: Τώρα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, αυτούς πλησιασμούς που έχουν γίνει άγονοι 7 στον αριθμό, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι,
0: υπάρχουν πληροφορίες ότι το τελικό τίμημα μπορεί να είναι πολύ πολύ μικρότερο από την ανώτερη τιμή.
1: Οπότε δεν θα χρειαστεί η ενισχυμένη.
0: Όχι, η ενισχυμένη είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο.
0: Τα χρήματα που θα δοθούν, μάλιστα, είναι πολύ λιγότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να μπορούμε να πιάσουμε και 150-160.000, το λέω ως εκτίμηση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μπορεί να τα γλιτώσουμε ως Δήμος αρκετά. Για αυτό το ίδρυμα, για αυτό μάλλον το Ξενώνα, που είναι ένα έτοιμο κτίριο. Γιατί ο Δήμος θέλει να στεγάσει εκεί κοινωνικές υπηρεσίες, θέλει να στεγάσει κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ακόμα και με αυτιστικά παιδιά. Γιατί σου περιέγραψα την προηγούμενη φορά το Γολγοθά που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες. Να πάρουν μια ανάσα από το σωστό σπίτι τους, αλλά να ξέρουν τα παιδιά τους είναι σε ένα μέρος προστατευμένο, περνάνε καλά κτλ.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Άρα επιστρέφει το θέμα στο Δήμο Καβάλας, αναζητούνται τουλάχιστον ακόμα δύο ψήφοι από την αντιπολίτευση για να περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε είναι αυτή η εισφορά σε χρήμα για την υπόθεση του περιγυαλίου των ιδιοκτητών εκεί των ακινήτων.
1: Ναι.
0: Αυτή η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 2018, από την προηγούμενη δηλαδή διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Και στην ουσία φούντωσε από μια δικαστική απόφαση που πάρθηκε από μια κίνηση ενός από τους ιδιοκτήτες που δικαιώθηκε και δεν θα πληρώσει αυτή την εισφορά σε χρήμα, γιατί δεν ήταν οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες που δόθηκαν δεν ήταν έγκυρες στην ουσία. Εδώ ανοίγει ένας δικαστικός αγώνας. Εδώ ο Δήμος Καβάλας έχει σε μια εις βάρος τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι το πρωτοβάθμιο όργανο, η πρωτοβάθμια απόφαση. Πάμε σε εφετείο και πάμε αλλού. Ο Δήμαρχος είπε ότι θα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα, θα πάμε ενδίκως, δηλαδή θα γίνει έφεση. Εγώ αυτό που διαβάζω σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί ο Δήμος δεν θα πάρει χρήματα τα οποία χρειάζεται, είναι ένας φόρος δηλαδή που δίνει ο ιδιοκτήτης για τη μετατροπή του ακινήτου του από χωράφι σε οικόπεδο. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ σου δίνω αυτά τα χρήματα την εισφορά μου, γιατί τώρα πλέον το χωράφι μου γίνεται οικόπεδο και εσύ με αυτά τα χρήματα θα κάνεις έργα υποδομής. Δρόμους, αποχετεύσεις, δίκτυα, όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι σε μια στιγμή στην άλλη εγώ το χωράφι μου γίνεται οικόπεδο και μια χαρά, πρέπει και εγώ να πληρώσω. Αλλά πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα. Δεν τηρήθηκε και τώρα έχουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά ο Δήμος Καβάλας είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα με εφέσεις, και άρα αυτό στη δική μου ανάγνωση των πραγμάτων σημαίνει καθυστέρηση. Περαιτέρω καθυστέρηση στο σχέδιο πόλης του περιγυαλίου.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά θέλουν χρόνο. Τα εφετεία για να εκδικάσουν.
0: Κακώς κάκιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί εγώ το βλέπω από μια τρίτη ματιά, έτσι. Αυτό είναι. Γιατί θέλουμε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη νέα γειτονιά.

0: βεβαίως με όλες τις υποδομές, ρημοτομία, να ισχύσει ο νόμος. Το λέω αυτό με νόημα γιατί η προηγούμενη νέα γειτονιά που είναι η Νεάπολη πρώην Δέπος, έτσι, εκεί το βλέπεις, εκεί τα σπίτια είναι μια τσιμεντούπολη. Αλλά στα σχέδια δεν ήταν τσιμεντούπολη, ήταν μια περιοχή, μια συνοικία με πολύ πράσινο. Αν δεις εσύ πράσινο στην Νεάπολη, δείξτε μου και σε μένα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί τουλάχιστον αυτό το κακό προηγούμενο στην Νεάπολη να μην το δούμε.
1: Να μην το
0: στην
1: δούμε.
0: Άλλη γειτονιά που στην θέλουμε άλλη, να φτιάξουμε την Καβάλα, στο Περιγιάλι. Και τώρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Έχει να κάνει με τις βραχογραφίες εκεί στις Κρινίδες, στο αρχαιολογικό χώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν αναδεικνύεται μια ρογμή στο εσωτερικό της διοίκησης της παράταξης του κ. Μουριάδη. Γιατί έχουν γίνει κάποιες εργασίες εκεί, στις βραχογραφίες. Αυτές οι εργασίες τώρα κάποιος δεν τις εκτίμησε τόσο πολύ, κάποιος ήθελε να τις σταματήσει. Το ζητούμενο είναι αν θα πληρωθούν ή όχι ένα μέρος εργασιών.
1: Άμα έγινε σωστή δουλειά και...
0: Εδώ από την πλευρά της παράτασης του κ. Μουριάδη υπάρχουν κάποιοι που δεν ψήφισαν. Το θέμα πέρασε αλλά με ψήφους και της αντιπολίτευσης. Και το ζητούμενο εδώ είναι... Γιατί έχουμε αυτό.
1: Κάτσε.
0: Μου λέει ο κύριος Μαψαδέλης. Τώρα εσείς οι δημοσιογράφοι πιάσατε αυτό γιατί όλες οι υπόλοιπες ήταν ομόφωνες και ναι. Η παράταξη ήταν με την ίδια εικόνα, με την ίδια άποψη και ψήφισε το ένα και το άλλο όλοι μαζί. Τώρα βρήκατε να το πείτε. Ναι, λέω, αυτό είναι. Η είδηση δεν είναι ότι όλοι ψηφίσατε ένα θέμα. Η είδηση είναι ότι κάποιοι από εσάς δεν ψηφίζατε ένα άλλο θέμα. Όπως είναι αυτό.
1: Και επίσης θα είχε ενδιαφέρον αν αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι προέρχονται από τη Δημοτική Ενότητα Φίλων.
0: Όχι μόνο.
1: Α.
0: Και από τη Δημοτική Ενότητα Φίλων,
1: αλλά όχι μόνο.
0: Και από την Καβάλα είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα, πέρασε, επαναλαμβάνω. Έχει δημιουργήσει ένα θόρυβο όμως. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό ήταν η κουβέντα με τον κύριο Μαψαδέλη.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε επίσης και με τον καπλάνιο Ιωσηφίδη.
1: Ναι.
0: Για το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο στη Νέα Καρβάλη, το οποίο έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο στις αρχές δεκαετίας των 90, δηλαδή είναι 36 χρονών και χρήζει ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε μια προσπάθεια.
1: Ανακοίνωση λαϊκή συσπήρωση χθες,
0: ναι. Πρόσεξε, ναι. Εδώ θα το δώσουμε τα εύσημα στον Χρήστο Ποτόλια. Το Κέντρο Καπαδοκιών Μελετών, ο καπλάνης Ιωσηφίδης, απέφθηνε ένα κάλεσμα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, σε όλες τις παρατάξεις. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και παρατάξεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να γίνει μια κουβέντα για να δούμε που είμαστε, για να δούμε χρήματα. Πού θα πάρουμε χρήματα. Από πού θα πάρουμε χρήματα για να γίνει αυτή η ανακαίνιση. Αυτός που έκανε τον κόπο να γράψει ένα κείμενο, να πάρει φωτογραφίες και να τα δημοσιοποιήσει είναι ο Χρήστος Ποτόλιας. Είτε η διοίκηση, είτε κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι από άλλες παρατάξεις δεν το έκαναν αυτό. Γι' αυτό το δίνω στον Ποτόλια. Δηλαδή την ζέση του να το δημοσιοποιήσει, να το ανεβάσει το θέμα.
1: Έτσι, ναι.
0: Εδώ είναι κάτι που είμαστε σε μια κατάσταση μνημονιακή. Και τι εννοώ. Το μουσείο αυτό δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο. Έτσι. Είναι ένα αυτόνομο μουσείο.
1: Ποιος εμφανίζεται κύριος αυτό.
0: Εδώ είναι το Κέντρο Καπαδοκίων Μελετών.
1: Μάλιστα.
0: Όμως είναι ένα σημείο, γιατί και από τα μνημόνια. Πλέον υπάρχει η δέσμευση ότι αν κάτι δεν σου ανήκει, δεν θα μπορείς εσύ να το στηρίξεις, είτε με χρηματοδότηση, είτε να κάνεις κάποιο έργο σε εκείνο το κτίριο. Τώρα να ζητείτε τρόπος να βρεθεί χρηματοδότηση είτε από την περιφέρεια είτε από το Υπουργείο, έτσι ώστε να πάρει καλή μορφή το κτίριο αυτό.
1: Να γίνει δημοτικό μουσείο, να γίνει αφού.
0: Όχι, να ζητεί χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Κυρίως από το Υπουργείο. Γιατί όλα υπάγονται με μια έννοια ευρύτερη στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα να πάμε εκεί να βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Γιατί. Γιατί σε αυτό το κτίριο υπάρχουν 5.000 εκθέματα και υπάρχουν θησαυροί. Πραγματικοί θησαυροί. Και είναι πραγματικά κρίμα μέσα αυτό το μουσείο να λαμπεί και από έξω να έχει αυτή την εικόνα. Την πολύ πολύ άσχημη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί τρόπος, έγινε μια σύσκεψη, όλοι συζητήσαμε το θέμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι με κάποιο τρόπο θα το βρούμε και θα τη βρούμε αυτή τη λύση. Βεβαίως και εδώ το ερώτημα είναι πότε.
1: Ναι.
0: Θα τη βρούμε, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθούν. Έγινε το πρώτο βήμα, ελπίζω σύντομα να γίνουν και τα επόμενα και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Καμία εξέλιξη είχαμε. Ο καιρός περνάει, τρέχει ο Μάης, Βασίλη. Υπογράφηκε η συμφωνία ΕΤΑ Δήμου για την
0: Καλαμίτσα. Όχι τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν
0: το μόνο που υπάρχει, που έχει γίνει στην Καλαμίτσα, έγινε ένας καθαρισμός.

0: Όμως στο επάνω μέρος του κομματιού που είναι του Δήμου Καβάλας ή μάλλον θα περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου Καβάλας εδώ και κάποιες αρκετές εβδομάδες.
1: Αρκετές.
0: Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει.
1: Τίποτα.
0: Βλέπω τώρα, το πρωί το είδα και φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί είδα ένα γεμάτο φορτηγό του Δήμου με ομπρέλες. Αυτές τις ομπρέλες με τις καλαμωτές.
1: Τις καλαμωτές, ναι.
0: Ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Θα δούμε αν θα μπουν ομπρέλες και στην Καλαμίτσα. Σίγουρα στις άλλες πλάζες, παραλίες του Δήμου Καβάλας, από το παλιό μέχρι και το Περιγιάλι. Θα το δούμε. Γιατί χρειάζονται να γίνουν πολλά και στην Καλαμίτσα. Από σε ό,τι αφορά την σύμβαση αυτή που πρέπει να υπογραφεί με την ΕΤΑΒ, μηδέν. Ακόμα
1: και δεν ξέρουμε. Καθυστέρηση τη καθυστέρηση, ναι. Ο καθυστέρηση. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πολύ,
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Θα ερωτηθεί και ο Δήμαρχος. Σε καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επόμενη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο του Αλφα, εκτός αν προκύψει κάτι στο πρόγραμμά του. Οπότε θα ερωτηθεί γιατί αυτή η καθυστέρηση. Υποτίθεται βιαίως ανεστάλησαν οι έστω και προσωρινά οι εργασίες που ξεκίνησαν μετά από την μήνυση του γνωστού αγνώστου στην αστυνομία για παράνομες εργασίες που εκτελούνταν εκεί. Γιατί όμως δεν επισπεύδονται οι διαδικασίες να μπει υπογραφή, να είναι τα πάντα σύνομα και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είμαστε στις 12 Μαΐου σήμερα, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για την πιο πολυσύχναστη παραλία του Δήμου Καβάλας, εντός των ορίων του Δήμου Καβάλας, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος λουωμένων. Πολλά πολλά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και θα ήταν αναξιόπιστος όποιος μας έλεγε ότι ξέρετε θα δείτε μια παραλία κόσμημα φέτος. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο Δήμαρχος. Αλλά τουλάχιστον αυτά που έπρεπε να γίνουν άρχισαν να γίνονται και σταμάτησαν να γίνονται. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να ξαναρχίσουν οι εργασίες. Τι να πω τώρα εγώ στην οικογένεια του παιδιού αυτού από το μυρτόφυτο που ήταν στο Survivor και το παιδί υπέστηκε μερικό ακροτηριασμό και οι γονείς ανησυχούν. Τι να πω, Θεός μαζί σας, κουράγιο, δύναμη. Η κατάσταση του παιδιού πρέπει να σταθεροποιηθεί για να έρθει εδώ, αλλά το πιο πιθανό θα πάει η οικογένεια να το δει εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Πολύ επικίνδυνα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς αντιδράσει και η παραγωγή, έτσι. Τι θα κάνει για να υποβοηθήσει αυτό το παιδί που θα χρειαστεί πολλά χειρουργία, πιστεύω. Φανταστείτε τώρα την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Το παιδί τους χιλιόμετρα μακριά, τραυματισμένο, νοσηλευόμενο σε ένα νοσοκομείο και αυτοί να είναι εδώ και να αναζητούν, να μάθουν την πραγματική κατάσταση της υγείας τους, όσο και αν έχουν ενημέρωση. Αν δεν δουν με τα μάτια τους πώς είναι το παιδί τους, άντε να ησυχάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα φωνάξουν τον Θοδωρή στο στούντιο, γιατί ο χρόνος πιέζει και ο Θοδωρής, ξέρετε, άμα πάρει φόρα με τα ηχητικά του, δεν τον σταματάς εύκολα. Λόγω συντήρησης, τεχνικής συντήρησης, αύριο μεθαύριο και την Παρασκευή γενικότερα δεν θα εκπέμπουμε ζωντανές εκπομπές. Άρα και τον Βασίλη δεν θα ακούτε, όχι μόνο εμένα. Το λέω αυτό προς ενημέρωσή σας.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να περάσετε πολύ καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Είπαμε, το ραντεβού μας ανανεώνεται για την ερχόμενη Δευτέρα, φίλες και φίλοι.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει

0: καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από διλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστείνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδιν οι συντελεστές, για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψι μου, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πώς έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτό. Οι μάρτυρες πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.
4: Ήρθε από πίσω μου, με έσκωσε λίγο και πήγε κατευθείαν για εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά κι εγώ.
0: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
5: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.

0: Όπω.
1: Κάθε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
2: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρη Κολιομιχάλης, γεια σου, Δημήτρη μου.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη Σχιστού και τα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά η Σχιστού 10 λεπτά καθυστέρηση, 7 λεπτά η λεωφόρο Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτέ καθυστερήσει σε κάθε ρεύμα κυκλοφορία, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σταδίου είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, η Βασιλή Αμαλία προ τη Βουλή, η Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο Sky.gr. Μπορείτε να βρείτε και το βίντεο, που μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές. Στριγγιές. Ακούγονται βρισχές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στο Αριστοτέλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
3: Μπαίνεις τώρα, εσύ μπαίνεις στην ουσία του πράγματος. Μπαίνεις. Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται. Για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν. Γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών, δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100. Η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Βρετανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές. Ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκής η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί

0: έχουν αποτύχει και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Κύκλοι της Πριτανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας, μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση της υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
2: Η Πριτανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
1: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
3: Ενέτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, αποτύχει δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Πριτανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Πριτανία ή κάθε Πριτανία, ο κάθε Πριτανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
1: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη, αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο Πανεπιστήμιο και η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η επίσημη θέση της αστυνομίας.
4: Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με δύο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ηλιούπολη και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας την πόρτα της ταράτσας, να βρέθηκαν στο κενό, να τους αντιλήφθηκαν γείτονες, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι η νέα κοπέλα μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ, έφτασε εδώ πέρα ασθενοφόρος σε 14 λεπτά. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο ασκληπείο της Βούλας, πολυτραυματίες και οι δύο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μια 17χρονη για την οποία φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από την δεύτερη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
1: Και εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
5: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο, γιατί πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά.

0: σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν. Ναι. Να διακριβωθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια, γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό, μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στη Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βάγγελης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάζνικοφ στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως πύρο οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζεμενό Αράχοβας. Εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του ΠΕΑ. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Αλεποχώρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρι. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα Καλάζνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει στα αδιέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν σκοπέδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί Σπύρο είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν Καλάζνικοφ, εντόπισαν χειροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών, μια ομάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω, ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ ό,τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή,

0: ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
1: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο.
0: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηφορέα.
1: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της ποιότητας ότι.
0: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν συνέχεια, και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι.
1: Για να είμαι σαφής. Ότι ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της ποιότητας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράση από προηγούμενα
0: ληστεία. Κατάλαβαν ότι είναι αυτοί.
1: Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που όπως μας λέγανε κάτι και τις περιοχές ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφύγουν από τους αστυνομικούς, είναι πως ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
0: Και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
1: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα, νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
2: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση, πού να πω, μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι γενιάρι στο χέρι του, δεν το είδε στην αρχή. Μου λέει ληστεία, κύριε. Και δεν πει ληστεία, ρε καλό παιδό, του λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι, μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάθε κάτω και μην μιλάς, σας είπα είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο, τζόκι που τα λέγαμε, και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά, δεν είχε φορούσε και μάσκα παραλλαγής. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα, που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε αργούμε, όχι δύο λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε, βλέπεις ΑΜΗ, προφανώς αστυνομία, δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει έρχονται, αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν, ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας, αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι πορτεταμένο.
0: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία του λέει, κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία, ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες.
0: Τη ληστεία του λέει, κύριε, ο κακοποιός, τι θα πει ληστεία, ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
0: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τηφορέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στο χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
4: Καλό μας ημέρα, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
0: Α, ήταν και Ουκρανός.
4: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό

0: για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας στα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό, προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
1: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
0: θα
1: πράγματα.
0: Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου. Το USV, δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη

0: χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο. Βοηθοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά η εκεχηρία βρίσκεται στη μονάδα εντατικής, ίσα που βρίσκεται στη ζωή, λέει ο Τραμπ, με αναπνευστική υποστήριξη, ενώ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν, την οποία λέει δεν έφτασα να τη διαβάσω καν. Τη διάβασα μέχρι τα μισά και μετά την πέταξα στα σκουπίδια. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα του ταξιδιού της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Εκεί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις που να λειτουργήσουν ως καταλύτης και όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει αύριο στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αναλυτές λένε ότι μην περιμένετε όχι τις επόμενες ημέρες, αλλά φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ, αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων. Του φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
2: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafal και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35. Του πλανήτη που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Λαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους δηλώσεις δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσεις. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να αναφέρονται

0: εκδόσεις λέγοντας ότι το στρατός μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει, το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΧΑΜΠΕΣ. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στην συγχρονισμό F-16, την έλευση των F-35, να θυμίσουμε ότι 2026, και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία αν, ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Στο παρόμοιο κλίμα, ήταν και το πιεσμένο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται στα αναλυτικά στα προγράμματα και των φρεγατών. Και καταλαβαίνετε μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
1: Το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
0: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά, και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενίσα ΦΑΚ, λέει, η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής. Θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα. Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχεις πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενίσα ΦΑΚ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το στάτους κουο στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο στάτους κουο. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει, αρθρογράφος της εφημερίδας Γενίσα ΦΑΚ, και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
1: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας, πια με την Ελλάδα, κολλάνε και ένα Ισραήλ.
0: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα οπλικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού, με τους Patriots στην Κάρπαθο, με τα οπλικά συστήματα στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που πρέπει, κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.
1: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
0: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεται αυτό. Από την άλλη, η Die Welt, τη Γερμανία, γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον γυρτινίου χάμ που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς

0: χρηματοδοτήσουν για να κατασκευάσουν.
1: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
0: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που...
0: Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη. Ναι. Ελπίζω να κάνουν λάθος.
1: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: μισθό. Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
2: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίως παρακμή.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
3: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
1: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166 εκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
4: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
1: Το πάρτι τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ, που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κ. Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
5: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε, εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
1: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ αυτό που θα ακούσουμε.
6: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, καρπή μεγαλύτερη.

0: Λώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
2: σήμερα
1: καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
2: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Βουλαρίνος, να ξέρεις.
1: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, χθες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Τι λες και προεκλογική.
2: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση,
1: η οποία...
2: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
1: Η οποία θα γίνει.
2: Κοίταξε.
1: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
2: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσει ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό.
1: Μάλιστα,
2: που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσης.
0: Όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία. σήμερα καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
2: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Βουλαρίνος, να ξέρεις.
1: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, χθες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Τι λες και προεκλογική.
2: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση,
1: η οποία...
2: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
1: Η οποία θα γίνει.
2: Κοίταξε.
1: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
2: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Άμα

0: πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
1: Η οποία θα γίνει.
0: Κοίταξε.
1: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
0: Ανέφερε 2-3 φορές το θέρος και το θερισμό Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
1: Mm-hmm. Ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
0: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πύχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
0: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνό μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
1: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα. Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη.
2: Αλφα 88,6.
0: Νούμερο. Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
1: Τον κόσμο, εντάξει.
0: Υπήρχε πολλοί κόσμος. Υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
1: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, εχμηρές, ιδιαίτερα εχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο ΟΑΝ, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν στο Sky η κυρία Αναστασίου, ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου, σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
4: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνεις όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
5: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
1: Αυτά είπε. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα, και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρίαση αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες. Κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών,

0: Να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία. Να το προσέξουμε αυτό. Δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα. Και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη, οπότε αφορά τις ζωές μας, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν, είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνει σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς, τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
3: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
2: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
1: Αυτά από την Deutsche Welle. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα? Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
1: Ένα και τέλος.
6: Στην Ισπανία, ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε κιόλας, δηλαδή.
1: Ναι.
6: Παρασκευή και Κυριακή, την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε η ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνημα.

0: Είναι τόσο σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά, το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα, στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
11: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αερωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων,

0: μπαίνει δυναμικά στον στόλο τη Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Ιτραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Let's come together.
3: Hello, Papa. Hello, Papa.
2: It's now or never.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Πρέπει να παίξει.

0: Παφέρτο.
1: Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητα.

0: Ποιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: dancing. Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 31 7130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 98,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

98,6. Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.